ψυχή μου πως λυπείς. Τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.

ψυχή μου πως λυπείς, τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει,

ψυχή μου πως λυπείς. Τα έχω όλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δεσμηνή.

0: ίδια ώρα η πολιτική αντιπαράθεση για την οικονομία και για τις παροχές εν ώψη εκλογών. Τα στοιχεία της Eurostat για τον Μάιο καταρρύπτουν για ακόμη μια φορά το αφήγημα της κυβέρνησης Μητσοτάκη για ισχυρή οικονομία προς όφελος όλων και όχι μόνο των κολλητών της. Η Ελλάδα βρίσκεται στην τελευταία θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς την αγοραστική δύναμη των πολιτών, 32% κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Είστε ανίκανοι να παράγετε πλούτο και να δώσετε αξιοπρεπείς μισθούς και συντάξεις στα 2.000 ευρώ. Δίνετε μόνο πας και τζάμπα λεωφορεία. Είστε σαν την Μαρία Ντουανέτα. Λέτε στους Έλληνες, εμείς θα ξεκοκαλίζουμε τα πάντα και θα σας φορολογούμε ανελέητα. Εσύ λέει, φάε πάντε σπάνι πας, είπε μιλώντας στη Βουλή ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Δικογραφία σε βάρος 42χρονου σχηματίστηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου για υπόθεση αποστολής απειλητικού ηλεκτρονικού μηνύματος σχετικά με τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στο κτίριο του ΔΔΕ στην Δυτική Θεσσαλονίκη. Μέχρι 30 Ιουνίου η απογραφή για τους ανελκυστήρες από 1.000 έως 5.000 ευρώ τα πρόστιμα, πιθανή ωστόσο μία παράταση. Επίθεση Λαυρόφ στις Βρυξέλλες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να στηρίξει το Ζελένσκι και όχι να διαπραγματευτεί. Σκοπός τους να ενισχύσουν το καθεστώς του Ουκρανού Προέδρου, τόνισε, προειδοποιώντας παράλληλα ότι η Ρωσία θα πραγματοποιήσει μαζικές συντονισμένες επιθέσεις σε τακτική βάση κατά της Ουκρανίας μετά τη μεγάλη Ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στη Μόσχα.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Μεσημέρι και απόγευμα, νεφώσεις στα ηπειρωτικά. Αναμένεται να σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταρακτώδεις βροχές, κυρίως στα ορεινά και στα βόρεια, με μονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Στο νομό Θεσσαλονίκης, νεφώσεις κατά διαστήματα και πιθανότητα τοπικών βροχών και καταιγίδων από το μεσημέρι και έπειτα. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έως 29 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ξεκινά τώρα η εκπομπή Focus με τον Κυριάκο Βελόπουλο.
2: Focus 103,6.
3: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
4: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
3: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
5: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Η πρώτη τηλεοπτική συνέντευξη του Γρηγόρη Σερέτη είναι γεγονός. Μπείτε στο κανάλι του στο YouTube και δείτε το πρώτο επεισόδιο της εκπομπής «Ανάλυση σκέψης». Μην το χάσετε!
7: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στην φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν, το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν, πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24270-22981.
8: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
9: στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
10: Πιάνω,
11: πιάλω,
10: βάζω,
11: το κεφάλι,
10: κατεβάζω, φτιάχνω τα χέρια μου, και σηκώνω ψηλά.
12: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
13: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
14: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
15: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
16: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό 9,99. Pils Hellas 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
15: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
16: Αριέλ υγρό 50 μεζούρες και σκόνη 45 μεζούρες 9,99. Και Pods All in One 38 τεμάχια 9,79. Κλινέξ χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 ρολά 5,49. Βιολέτα φαγωτό 2 λίτρα 3,99.
15: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
2: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: Μιλάτε για τα καρτέλ και σας ακούω και πάω σε ένα άλλο θέμα σοβαρό για την καθημερινότητα του πολίτη. Μιλάνε όλοι για τα καρτέλ. Ακούσατε καμιά πρόταση, κύριε Κοτρότσε, από κανένα κόμμα? Έχουμε 22 συγκεκριμένες προτάσεις στο πρόγραμμά μας.
1: Έχω ακούσει και από το Πασόκ, έχω ακούσει.
0: Πείτε μου μία.
1: Και από το Τζίπρα.
0: Πείτε μου μία.
1: Έχουν
0: από το Τζίπρα, όπως σε εφήρμοσα στο παρελθόν.
1: Έχουν κάνει παρεμβάσεις. Άλλο αν είναι αξιόπιστες ή όχι.
0: Μισό λεπτό.
1: Αλλά έχουν βάλει
0: μισό
1: το θέμα.
0: Λεπτό. Καταρχάς δεν ξέρουν που το πρόβλημα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα της ακρίβειας είναι οι τριγωνικές συναλλαγές. Το μεγαλύτερο πρόβλημα της ακρίβειας είναι ότι στην Ελλάδα μια αλυσίδα ελέγχει το 40% των λιανεμπορίου τροφίμων. Και ότι υπάρχουν 5 μεγάλοι παίκτες που ελέγχουν τα 2/3 της αγοράς. Εκεί είναι το πρόβλημα. Το λιγοπόλιο και μονοπόλιο. Το έχει πει κανένας? Δεν τολμάνε, αφού είναι ελεγχόμενοι από τους ολιγάρχες. Άρα λοιπόν, τι πρέπει να κάνεις? Αυτό που τους πρότεινα το 19 με στη Βουλή και γελούσε ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης. Να δημιουργήσεις μια ελληνική βιομηχανία τροφίμων, ώστε να είναι ανταγωνιστική αυτών των βιομηχανιών που είναι ξένες. Και όλα τα λεφτά πάνε στο εξωτερικό.
1: Λοιπόν, επειδή τελειώνουμε σιγά-σιγά, ρώτα Φώτη.
2: Αυτό που θέλω να ρωτήσω να το εξηγήσω.
1: Και κρατάω μια ερώτηση.
2: Κάναμε προτάσεις, άρα προς την κυβέρνηση και προς τα άλλα κόμματα. Υπάρχει περίπτωση να συνεργαστείτε, εάν και εφόσον? Σας κάνω την γνωστή ερώτηση.
0: Μην τον πειράζεις, όχι.
2: Όχι.
0: Όχι.
1: Με κανέναν και ποτέ.
0: Ξέρετε, ο κ. Κοτρότσης, ότι έχω μία λέξη κλειδί για κάθε συνεργασία, είτε επαγγελματική επιχείρηση, είτε στην πολιτική. Εμπιστοσύνη. Δεν τους εμπιστεύομαι. Και όταν δεν εμπιστεύεσαι κάποιον, δεν μπορεί να τον ακολουθήσεις. Να ακολουθήσω, πάμε στα κόμματα αντιπολιτεύσεως. Ποιον? Αυτοί που αντιγράφουν την ελληνική λύση και μετά ανήθικα και πρόστιχα λένε ότι οι δικές τους ιδέες, όλα τα σκάνδαλα εμείς τα αποκαλύψαμε. Να σας θυμίσω με τα υδρόμετρα, να σας θυμίσω με τα Τέμπη, να σας θυμίσω με τον ΕΠΑΚΕΠΕ, να σας θυμίσω με τον Δημητριάδη, τον Άλτο Λαβράνο και τον Μπίτζιο.
1: Τελευταία ερωτησούλα, γιατί στη Βόρεια Ελλάδα η ελληνική λύση
0: ψαρώνει.
1: Ψαρώνει, όπως θέλετε. Είναι πολύ ψηλά πάντως.
0: Είμαστε πρώτο κόμμα σε νεούς και δεύτερο σε άλλους.
1: Η Βόρεια Ελλάδα όμως έχει και
2: είναι που δεν σχολιάζεται τις δημοσκοπήσεις, έτσι.
1: Έχει και ένα.
0: Δεν είναι θέμα δημοσκοπήσεων, κάνετε λάθος.
2: Ε, τι?
0: Όχι, εγώ δεν σχολιάζω μια δημοσκόπηση.
2: Ας βλέπω τι γίνεται στον κόσμο. Δηλαδή,
0: όχι, γίνεται. Πάω στον κόσμο, εγώ πήγα στις λαϊκές.
2: Οι άλλοι δεν πάνε στις λαϊκές.
0: Έχετε δει κανένα πια στις λαϊκές?
1: Η Βόρεια
0: Ελλάδα. Πετε μου έναν.
2: Τι να πω, θα αρχίσω να λέω ονόματα.
0: Όχι, πέστε,
2: όλα τα κόμματα, ειδικά όταν.
0: Δεν μου απαντάτε, πείτε μου.
2: Όχι
0: εκλογές.
2: Όχι, παιχνίδι.
0: Θα μου επιτρέψετε.
1: Επειδή με πιέζει ο Γιάννης ο Αργυρός.
0: Κύριε Αργυρέ, μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Δεν είναι ο τραγουδιστής, φαντάζομαι, έτσι.
1: Όχι, όχι.
0: Ακούστε λίγο.
1: Ιωάννης, δεν είναι ο Κωνσταντίνος.
0: Εγώ πηγαίνω στις λαϊκές εδώ και πάρα πολύ καιρό, όχι σε εκλογές. Σε εκλογές δεν πάω στις λαϊκές. Πάω αλλού.
1: Θέλω ένα σχόλιο. Επειδή στη Βόρεια Ελλάδα λοιπόν πάτε πάρα πολύ καλά και επειδή η Βόρεια Ελλάδα έχει ένα χαρακτηριστικό, αν θέλετε. Είναι η επιρροή της Εκκλησίας, των μοναστηριών, των Μητροπολιτών, όλων αυτών, είναι λίγο πιο αυξημένη από ό,τι σε άλλες περιοχές της Ελλάδος. Θέλω να σας ρωτήσω ως ελληνική λύση.
0: Εγώ είμαι το Μητροπολίτη Κισάμου.
1: Ωραία. Εάν. Ωραία.
0: Ο Μητροπολίτης λοιπόν, Κισάμου.
1: Να ρωτήσω. Είπε... Ωραία.
0: Και δεν μπορώ να ακούω τον Γεωργιάδη.
1: Για τους μισθούς
0: του Γεωργιάδη, τον φίλο μου.
1: Ναι.
0: Θα σας απαντήσω. Να λέει ότι πρέπει να παίρνουν 5 χιλιάρικα. Είναι ο ίδιος που λέει ότι πεινάει. Τον άκουγα να λέει ότι πεινάει, δεν έχει λεφτά. 0 λεφτά παίρνω, λέει.
1: Αυτά
0: να.
1: Το βράδυ το είπε εδώ.
0: Το ξέρω, γι' αυτό το λέω. Δεν μπορεί να λες πεινάω επειδή δεν παίρνω τις επιτροπές. Είναι ντροπή, ο κόσμος ακούει. Ο κόσμος παίρνει 700 και 800 ευρώ. Και βγαίνει ο υπουργός και λέει ως υπουργός υγείας δεν παίρνω λεφτά. Δεν σε υποχρέωσε κανένας να είσαι υπουργός. Αν δεν σου φτάνουν τα λεφτά, πάνε σπίτι σου, μεγάλε. Απλά πράγματα και στη λαϊκή το λέω. Όσο για τους Μητροπολίτες, το ξαναλέω. Εγώ όταν ο ελληνικός λαός.
1: Καλώς τους δίνει αυξήσεις.
0: Θα περίμενα 100%. Τα λεφτά να μην τα δεχτούν.
1: Ναι.
0: Έτσι γιατί είναι και πρόκληση για το κοινωνικό. Περίγυρό μας και περιβάλλον μας και είμαι βέβαιος ότι πολλοί Μητροπολίτες δεν θα δεχτούν τα λεφτά. Και ο Κισάμου έχει δίκιο. Θα τα επιστρέψουν σε κοινοφελή και ευαγή ιδρύματα. Είμαι βέβαιος γι' αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Βεβαιότατος.

Ο ελληνικός λαός, ο Έλληνας, όχι ο νεοέλληνας, ο Έλληνας, από την αρχαιότητα επέδειξε έναν ζήλο ιδιαίτερο στο να είναι αυτό που λέω εξερευνητής, στο να ψάχνει, να εξερευνά, στο να μπορεί να ανταλλάσσει προϊόντα, στο να κάνει ποντοπόρα ταξίδια, στο να ταξιδεύει. Ακόμη και τώρα είμαστε ίδιοι με τους αρχαίους Έλληνες, γιατί έχουμε τη μεγαλύτερη εμπορική ναυτιλία. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα βέβαια. Εν πάση περιπτώσει, και λόγω της γεωγραφίας, γιατί πολύ σημαντικό ρόλο παίζει η γεωγραφία για έναν πολιτισμό, η Ελλάς ως χώρα είναι η πιο ευλογημένη χώρα του κόσμου από την αρχαιότητα μέχρι ακόμη και σήμερα. Η Ελλάς όπως τη γνωρίζουμε σήμερα είναι σε ένα σταυροδρόμι τριών ηπείρων: Ασία, Ευρώπη, Αφρική. Αυτή η θέση της από την αρχαιότητα την έκανε να είναι πυλώνας ανάπτυξης και πυλώνας, αν θέλετε, ανταλλαγής εμπορικών σχέσεων. Οι αποικίες δεν ήταν τυχαία δημιουργημένες, ήταν γιατί το δαιμόνιο μυαλό του Έλληνα, του αρχαίου Έλληνα, έψαχνε προσόδους, έψαχνε πόρους, έψαχνε χρήμα, έψαχνε εμπορεύματα και πήγαινε ερχόταν. Άρα έχουμε ένα επιχειρηματικό μυαλό. Και αυτό είναι γεγονός. Θεωρώ ότι επιχειρηματικά οι Έλληνες, τα μυαλά των Ελλήνων είναι τεράστια για να μπορέσουν να δημιουργήσουν επιχειρήσεις, και αυτό αποδεικνύεται από τους Έλληνες του εξωτερικού. Κυρίως εκεί, γιατί εκεί διαπρέπουν οι Έλληνες και στις επιστήμες. Αλλά μιλάμε για τις επιχειρήσεις. Στην Ελλάδα το επιχειρήν είναι το κόκκινο πανί των κυβερνήσεων και κυρίως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τα τελευταία 10 χρόνια περίπου 117 δισεκατομμύρια ευρώ, ακούστε το νούμερο, εισέπραξε η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Από τι όμως? Από ΕΣΠΑ, Ταμείο Ανάκαμψης και από τα 37 δις που είχαμε στο μαξιλαράκι και τα παίρνουν από εκεί κουτσουρεμένα λίγα. 117 δις. Το ακούτε το νούμερο? Δεν ξέρει κανείς που πήγαν τα λεφτά. Δεν πήγαν στο μικρομεσαίο επιχειρηματία, δεν πήγαν στον πρωτογενή τομέα, δεν πήγαν σε έργα πραγματικά υποδομής. Τα έφαγαν, τα έκλεψαν οι κολλητοί του Μαξίμου. Και εδώ μιλάμε για τεράστια ποσά. 120 δις περίπου χάθηκαν, εξαϊλώθηκαν, χωρίς να έχουν αναπτυξιακή προοπτική. Και αναρωτιέμαι, τι πρέπει να κάνει μια κυβέρνηση για να βοηθήσει να αναπτυχθεί σοφά, για να αναπτυχθεί δομημένα μια οικονομία? Να στηρίξει το μικρομεσαίο επιχειρηματία. Αυτόν τον επιχειρηματία που τον έχουν ταράξει στους φόρους. Αυτόν τον μικρομεσαίο, ο οποίος ήταν η σπονδυλική στήλη της ελληνικής οικονομίας εδώ και 80 χρόνια. Που το δαιμόνιο μυαλό του Έλληνα, ακόμη και μια μικρή οικογενειακή επιχείρηση, συντηρούσε άλλους 5-6 εργαζόμενους. Αυτή τη μικρομεσαία επιχείρηση την τζάκισαν με σχέδιο, δεν δικαιολογεί διαφορετικά, όλες οι κυβερνήσεις. Θέλω λοιπόν να δείτε, έτσι τα γρήγορα, γιατί έχω αναφερθεί πάρα πολλές φορές στα του πρωτογενή τομέα, να δούμε τη μικρομεσαία επιχείρηση, τα κόστη της. Πώς μπορείς να κρατήσεις μια μικρομεσαία επιχείρηση σήμερα? Να τα δούμε μαζί. Ξεκινάμε. Μισθολογικό κόστος. Τι έχουμε στο μισθολογικό κόστος? Δεν μπορεί να συντηρηθεί η μικρομεσαία επιχείρηση στην Ελλάδα. Μισθή προσωπικού. Δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα, επίδομα αδείας. Αυτά πληρώνονται από τη μικρομεσαία επιχείρηση. Εργοδοτικές φορές, ΕΦΚΑ κλπ. Υπερορίες, μπόνους προμήθειες, αποζημιώσεις απόλυσης, άδειες κανονικές ασθένειας κτλ. Παροχές σε είδος πολλές εταιρείες μικρομεσαίες, εταιρικό αυτοκίνητο, κινητό, κουπόνια σύνδεσης, είναι το μισθολογικό κόστος των μικρομεσαίων αλλά και των μεγαλύτερων πολλές φορές επιχειρήσεων, αλλά μας διαφέρουν οι μικρομεσαίες τώρα. Πάμε στο τι άλλο πληρώνει μια επιχείρηση για να υπάρχει. Αν δεν έχεις δικό σου ακίνητο, τι πληρώνεις? Νίκια για επαγγελματική στέγη. Δηλαδή, ενίκιο καταστήματος, γραφείο, αποθέσεις. Σας λέω από την εταιρεία τη δική μου. Έχουμε και γραφεία, έχουμε και κατάστημα, έχουμε και αποθήκη. Εκεί τι πληρώνουμε? Κοινόχρηστα, service charges κτλ. Κολυκατοικίες, εμπορικό μέτρο, ασφάλεια χώρου, security, εγγύησης μισθώσεων. Τι? 3 διαφορετικά ρεύματα, τηλέφωνα διαφορετικά. Καταλαβαίνόμαστε, φαντάζομαι, έτσι. Αντιλαμβανόμαστε. Η μικρομεσαία επιχείρηση. Τρίτον, πάει για λογαριασμοί αναλυτικά. Τι πληρώνει μια τέτοια επιχείρηση? Ρεύμα, νερό, αν έχει 3, επί 3. Πετρέλαιο θέρμανσης, ίντερνετ, τηλεφωνία, cloud υπηρεσίες, hosting server, συνδρομές, software και όλα αυτά τα περίεργα, πως, μος, φως κτλ. Που βάλανε επίτηδες στα σφινώσανες η μικρομεσαία επιχείρηση για να τη διαλύσουν.
τη μικρομεσαία επιχείρηση των 10, 15, 20, 30 ατόμων και των 6 ατόμων και των 5 ατόμων. Ακούστε, τι φόρους πληρώνει. Εδώ γελάει κάθε επικραμμένος, παιδιά. Φόρος εισοδήματος. ΦΠΑ, καθαρή υποχρέωση. Υποχρεώνει σε μένα να εισπράττω ΦΠΑ και να το δίνω. Και αν δεν το εισπράξω, δεν μου το πληρώσει ο άλλος, εγώ πρέπει να το δώσω όμως. Αλλιώς πηγαίνω μέσα. Τέλος επιτιδεύματος. Ένφια, αν έχει ακίνητα. Δημοτικά τέλη. Καθαριότητα, φωτισμό. Τέλη ακίνητης περιουσίας, όπου εφαρμόζονται. Τέλη επιμελητηρίων. Τα έχουμε και αυτά, ρε παιδιά. Τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων. Τα έχουμε και αυτά. Παρακρατούμενοι φόροι. Εργολάβοι, υπηρεσίες. Τι πληρώνει, να δούμε τώρα, έτσι. Πάμε και στα υπόλοιπα. Έχει μια εταιρεία μικρομεσαία. Έχει 2-3 αυτοκίνητα. Μεταφορές οχήματα. Τι πληρώνει άλλο. Καύσιμα. Λύζικ οχημάτων. Συντήρηση. Σέρβις. Ασφάλειες οχημάτων. Διόδια. Μετακινήσεις. Αποσβέσεις εταιρικών αυτοκινήτων. Λεφτά είναι αυτά. Πάμε στη χρηματοδότηση. Να δούμε πώς χρηματοδοτούνται. Τραπεζική χρηματοδότηση. Τόκοι δανείων υπέρογγοι. Μια επιχείρηση έχει 200.000 ευρώ στην τράπεζα ως κεφάλαιο. Παίρνει επιτόκιο ούτε 1%. Αν έχει πάρει δάνειο, πληρώνει 4, 5, 6%. Αυτό είναι ληστεία. Κανονική ληστεία, κανονικότατη ληστεία. Προμήθειες τραπεζών. Στέλνει ένα έμβασμα να αγοράσει κάτω, κάτι τσουπ, του το κλέβει η τράπεζα το ποσοστό. Παίρνει προμήθεια. Πληρώνει τη μισθοδοσία, τσουπ, σου παίρνει ποσοστό η τράπεζα. Σου παίρνει από την επιχείρηση λεφτά. Πάει να αγοράσει ένα αυτοκίνητο, ξέρω εγώ, τσουπ, σου παίρνει ποσοστό η τράπεζα. Ωραία. Με επέβαλε το κράτος να έχω πώς. Πάλι από εκεί προμήθειες καρτών. Με επέβαλε να αγοράσω το μηχάνημα, να έχω διαδίκτυο και μετά να μου παίρνεις και ποσοστό από το πώς. Έξοδα factoring. Έξοδα εγκυντικών επιστολών. Αυτά είναι για άλλες εταιρείες, αλλά σε απλά πραγματάκια σας λέω τώρα. Πάμε στα εμπορεύματα. Τι αγοράζει μια μικρομεσαία επιχείρηση. Πρώτες ύλες. Εμπορεύματα προς μεταπόληση, υλικά συσκευασίας, αναλώσιμα παραγωγής, μεταφορικά εισαγωγών αγορών. Πάμε σε άλλα έξοδα. Πώς μπορεί να κρατήσει μια επιχείρηση έτσι, ρε παιδιά. Άντε πάνε πες στο Τσίπριζα και στην άλλη που έκανε κόμμα, τι σημαίνει επιχείρηση. Άντε πες στο Μητσοτάκη που δεν ξέρει τι του γίνεται. Συντήρηση και εξοπλισμός. Συντήρηση μηχανημάτων. Από το δίκτυο που έχει μέσα στου υπολογιστέ κτλ. Και τα αυτοκίνητα και όλα. Επισκευές εξοπλισμού. Αντικατάσταση υπάγειων. Αποσβέσεις εξοπλισμού. Κομπιούτερ, μηχανές, ανταλλακτικά. Μια χαρά. Πάμε στο άλλο. Χαλάει κάτι, το πληρώνεις. Μπαμπαμ. Δεν το κράτος. Μάρκετινγκ, πωλήσεις. Θες να κάνεις μάρκετινγκ. Τι πληρώνεις. Πάλι πληρώνεις. Και πολλά πληρώνεις πάλι. Διαφήμιση. Social media management. Branding. Website, flyers, προμήθεια πολιτών, εκπτώσεις, προσφορές, έμεσο κόστος, χαμός γίνεται. Μικρομεσαία επιχείρηση. Δεν θα πω για τα λογιστικά, πληρώνεις λογιστή υποχρεωτικά. Και αν κάνει λάθος ο λογιστής σου ή ο δικηγόρος σου, πληρώνεις εσύ την ύφη. Δηλαδή στην Ελλάδα επικρατεί το εξής γεγονός. Παίρνεις ένα λογιστή, σου κάνει ένα λάθος, μπαίνει η εφορία, στα λιανίζει όλα, στα συσκίζει και ο λογιστής λέει έκανα λάθος. Δεν έχει καμία ευθύνη. Καμία ευθύνη δεν έχει ο λογιστής. Εδώ λέει η ελληνική λύση. Οριζόντιο φόρο 15%. Έξοδα, έξοδα, φορολογώ το κέρδος. Και αν ο λογιστής μου κάνει μαμουνιά, συνυπεύθυνος με τον ιδιοκτήτη. Αφού ο λογιστής τα υπογράφει. Να δείτε πως τα κυνηγάει ο λογιστής στην τελευταία απόδειξη και δεν θα κλέβει κανένας μετά. Δεν θα πω τι άλλο παίρνει μια επιχείρηση μικρομεσαία. Γραφική ύλη παίρνει. Διοικητικά και γραφεία. Εκτυπώσεις, φακέλους, γραφική ύλη, αναλώσιμα, ταχυδρομικά, courier κτλ. Για να δείτε ότι ξέρω πώς διοικείται και ξέρω πώς χτυπιέται το πρόβλημα και λύνεται. Το τελειώνουμε. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Ο μικρομεσαίος έχει γίνει ο λαγός που τον κυνηγά, ο κυνηγός που λέγεται φορέα και κράτος. Τον έχει τελειώσει. Τον έχει ισοπεδώσει. Δεν έχει αφήσει τίποτα όρθιο. Δηλαδή τι πρέπει να πω άλλο. Για πείτε μου και πάτε και ψηφίζετε άργους εκατομμυρίουχους που δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Πάτε και τους ψηφίζετε. Τι να πω. Άντε. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Ο καθένας κρίνεται όχι από αυτά που λέει αλλά αυτά που κάνει. Και το κυριότερο δεν κρινόμαστε απλά. Τα κάνουμε κιόλας. Αλλά για να τα κάνεις πρέπει να τα γνωρίζεις κιόλας. Αυτοί δεν ξέρουν τι τους γίνεται, παιδιά. Πηγαίνετε και ψηφίστε. Περιμένω τους σοφούς να μου βγάλουν πρόγραμμα. Πηγαίνετε και ψηφίστε το Σαμαρά που έρχεται να μας ξανασώσει. Ψηφίστε τους.

Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Πραγματικά έχω απειβδίσει με το σοβινισμό και το μιλταρισμό των όμορων κρατών. Είτε αυτή λέγεται Βουλγαρία. Οι Βούλγαροι ανακάλυψαν μια αρχαία πόλη, Ηράκλεια, τη Σιντίκη. Όλο Ελλάδα, έτσι. Ελληνικά ονόματα, ελληνικά αγκάλματα. Όλο Ελλάδα, Ελλάδα, Ελλάδα. Αυτοί λένε ότι είναι Βράκοι, Βούλγαροι. Οι Σκοπιανοί το ίδιο. Οι Αλβανοί το ίδιο με το Ράμα. Οι Τούρκοι το ίδιο. Τώρα οι Τούρκοι ξύπνησαν ένα πρωί και τι κάνουν. Με τη βοήθεια των Ιταλών, των πολιτών τους, κλέβουν ακόμα και τον Όμηρο. Ακούστε τώρα. Με μία θέση στο Κολοσσέο της Ρώμης, το τουρκικό Υπουργείο Πολιτισμού επιχειρεί να προβάλλει ένα νέο αφήγημα για την ιστορική ταυτότητα της χώρας. Υπό τον τίτλο «Τρία και Ρώμη», ακούστε, «Τρία και Ρώμη». Οι Τούρκοι μες στη Ρώμη το κάνουν αυτό. Η έκθεση φιλοξενεί 221 αρχαιολογικά εκθέματα που προέρχονται από 21 τουρκικά μουσεία. Στόχος να αναδειχθεί, λέει, η Ανατολία ως κεντρικό κρίκο της αρχαίας μεσογειακής ιστορίας. Ότι από την Ανατολία, όχι από τη Μικράσια, Ανατολία το λένε αυτοί, όχι Μικράσια. Η πρωτοβουλία λοιπόν αυτή συνοδεύεται από ισχυρισμούς ανιστόρητους, τους οποίους δέχτηκαν οι Ιταλοί, που συνδέουν τη σύγχρονη Τουρκία με εμβληματικές μορφές και πολιτισμούς αρχαιότητος. Φτάνουν στο σημείο μάλιστα να υποστηρίζουν ότι ο Όμηρος, έτσι, ήταν ο Ομάρ της Ανατολής. Όχι Όμηρος, δεν το λέγανε Όμηρο, το λέγανε Ομάρ. Ομάρ. Ομάρ. Ο Τούρκος Υπουργός Πολιτισμού λοιπόν τόνισε ότι η βασική επιδίωξη της έκθεσης είναι η διεθνής προβολή του πολιτιστικού αποθέματος της χώρας. Ο Μογγόλος μιλάει για τουριστικό απόθεμα της αρχαίας Ελλάδος στη Μικρά Ασία. Όπως ανέφερε, η παρουσίαση της Τρίας στην καρδιά της Ρώμης δίνει τη δυνατότητα στην Τουρκία να απευθυνθεί σε ένα παγκόσμιο κοινό και να προβάλλει τη δική της ανάγνωση της ιστορίας. Ο Μογγόλος. Πού στο Κολοσσέο. Κατά καιρούς σοβινιστική κύκλη της Τουρκίας, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεν είναι τωρινό φαινόμενο. Απλά τώρα το κάνουν απροκάλυπτα, ρε παιδιά. Το κάνουν χυδαία, το κάνουν βρώμικα. Και όταν λέω βρώμικα, το κάνουν πολύ βρώμικα, άκομψα. Και δεν υπάρχει ελληνικό Υπουργείο Τουρισμού, Πολιτισμού ούτε Τουρισμού. Δεν υπάρχει τίποτα. Κυρία Μενδώνη, αιώνια υπουργός, κάνει ό,τι γουστάρει, κάνει ό,τι θέλει, τσιμεντώνει η Μενδώνη την Ακρόπολη, κλείνει και την Αμφίπολη που ξαναγίνει έρευνα στην περιοχή. Έτσι κι αλλιώς μια γνωστή οικογένεια την έκανε φίρδιν μύρδιν όπως την Κρήτη άλλη οικογένεια και οικονόμησε από άλλα λεφτά συντοματικά και κανένας δεν μιλάει. Ακούστε, ακούστε εδώ. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται από αυτούς που λένε ότι είναι δικοί τους ο Κούρδος ηγέτης Σαλαντίν, ο οποίος συχνά παρουσιάζεται ως τουρκική ιστορική προσωπικότητα. Ακόμη και τον Κούρδο, τον Σαλαντίν τον κάνανε δικό τους. Παίρνουν στοιχεία του περσικού πολιτισμού τα οποία έχουν κατά καιρούς παρουσιαστεί ως τμήμα της τουρκικής πολιτικής κληρονομιάς και από τους Πέρσες. Κλέβουν από παντού. Είναι γνωστό ότι οι Μογγόλοι, οι Τούρκοι, δολοφόνοι του πολιτισμού αλλά και του ανθρωπισμού, κλέβουν ό,τι βρουν. Το θέμα δεν είναι ότι κλέβουν ό,τι βρουν. Το θέμα είναι ότι δεν μιλάει το ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού. Δεν κάνει το παραμικρό. Και το λέω αυτό γιατί φτάνει στο σημείο ακόμη και ο Ερντογάν, αν θυμάστε, ο Γενίτσαρος, ο ποντιακής καταγωγής, είχε δηλώσει το αμίμητο ότι οι Τούρκοι θαλασσοπόροι ενδέχεται να είχαν φτάσει στην Αμερικανική Ήπειρο αιώνες πριν από τους Βίκινγκς και τον Χριστόφορο Κολόμβο. Λέει ο Ερντογάν ότι οι Τούρκοι θαλασσοπόροι είχαν πάει χιλιάδες χρόνια πριν, λέει, πάνε ο Κολόμβος και οι υπόλοιποι στην Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Βέβαια, αφού η Σιού είναι πρόγονη του Ερντογάν, η Απάτσι πρόγονη του αλλού, του Ιμάμογλου. Σας λέω τώρα πράγματα θα τα βρουν μπροστά μας. Προσπαθώ με κάθε τρόπο να σας πείσω ότι κάποιοι στο παρακράτος του Κορονακίου, κάποιοι πεμπτοφαλαγκίτες ανθέληνες, δεν είναι τυχαίο ότι δεν κοιτάνε, δεν βλέπουν, δεν ξέρουν, δεν ακούνε και αφήνουν την προπαγάνδα των Σκοπιανών, των Βουλγάρων, των Τούρκων, ακόμη και του Ράμα του φασίστα να αλλάζει και να αλλοιώνει τα πράγματα. Και ρωτώ εγώ εσάς, σας ρωτώ και δεν στα μάτια, η ιστορία του Ράμα δεν είναι αλβανική ιστορία, του Ράμα ιστορία δεν μιλάει για την Ελλάδα που η Ακρόπολη είναι του Ράμα και της παρέας του, ναι ή όχι? Αυτό γράφει. Οι Σκοπιανοί δεν λένε ότι η Μακεδονία η αρχαία είναι δική τους?
Αυτό λένε. Οι Βούλγαροι δεν λένε στα βιβλία της Ακαδημία της Βουλγαρικής της Σόφιας ότι οι Θράκοι είναι Βούλγαροι, οι Θράκες είναι Βούλγαροι και δεν έχουν σχέση οι Θράκοι με τους Έλληνες. Το λένε. Οι Τούρκοι δεν λένε τώρα την ολλανδικά τους. Δηλαδή τι παραπάνω πρέπει να καταλάβετε, ότι όλοι οι όμοροι λαοί διεκδικούν πολιτισμική, πολιτιστική, ιστορική κληρονομιά από τους Έλληνες, την κλέβουν και οι Έλληνες έχουν τις πεντοφαλακίδες στα πανεπιστήμια, κάτι καθηγητές του κοιλού, οι οποίοι γίνονται λόγω των απόψεών τους, δεν γίνονται λόγω των γνώσεών τους. Οι καθηγητές, κυρίως ιστορίας στην Ελλάδα, γίνονται συνήθως καθηγητές λόγω των απόψεών τους και όχι των γνώσεών τους. Αν η άποψή τους συμπίπτει με την πέμπτη φάλαγγα, τους κάνουν καθηγητές fast track. Εάν δεν συμπίπτει, δεν γίνεται καθηγητής. Όσες γνώσεις και να έχεις, εγκυκλοπαίδια να είσαι, στο καθηγητικό κατεστημένο της χώρας μας, κυρίως στην ιστορία, εάν δεν συμπίπτει η άποψή σου με το οι Έλληνες είμαι αυτό και εκείνο και τόνο και τ' άλλο, σπίτι σου αλέ. Αν μιλάς για τη γλώσσα και λες το μεγαλείο της γλώσσας, ότι η ιστορία δεν είναι αυτή που μαθαίνουμε, ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι, τότε σε πετάν πήξη λάξη στο πανεπιστήμιο. Καθηγητής, τίποτα, ξέχασέ το. Ο Μερτά είναι εκεί μέσα, είναι Κόζα Νόστρα. Είναι σαν τον Κόζα Νόστρα ένα πράγμα. Αυτή είναι η ομαντικότητα. Ή δεν ξέρουμε ότι το καθηγητικό καθιστημένο μοιράζει μεταπτυχιακά και διδακτορικά. Το πώς τα μοιράζει είναι άλλο θέμα. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις, είτε κομματικά, είτε ιδεολογικά, είτε με λεφτά. Τα ξεχνάμε αυτά, ε. Αυτά θα αλλάξει η ελληνική λύση. Θα διαλύσει και θα τερματίσει το σάπιο αυτό κατεστημένο. Θα τους τελειώσουμε, παιδιά. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Αλλαγή πορείας. Αλλιώς δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Ψηφίστε τους άλλους εσείς. Αυτούς που σε κατέστρεψαν. Τα κάνουμε τώρα. Θα αλλάξουμε και αυτό.

0: Φίλες και φίλοι, πραγματικά δεν ξέρω γιατί αυτός ο νεοέλληνας, ρε παιδί μου, γιατί ρε νεοέλληνα το κάνεις αυτό? Γιατί δεν θες να δεις πραγματικά όλη την εικόνα και τη ζημιά που κάνεις στην πατρίδα ψηφίζοντας αυτούς? Μητσοτάκης, ό,τι χειρότερο πέρασε ποτέ από τη χώρα μαζί με το Σιμίτι. Δεν έχει επιλύσει ένα βασικό πρόβλημα της χώρας. Ένα, ρε παιδιά, ένα. Πείτε μου τι επίλυσε. Δημογραφικό, στεγαστικό, οικονομία, τι δάνεια, τι έλυσε? Πείτε μου, τι έλυσε στην ελληνική κοινωνία, τι βοήθησε, πού βοήθησε? Πείτε μου, για να καταλάβω κι εγώ, γιατί έχει τόσους φανατικούς. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι μισθοφόροι περισσότεροι. Πληρωμένα τρολ, πληρωμένες καταχωρήσεις. Αλλά ρε παιδιά, δεν μπορεί από τον δεν ήξερα, δεν γνώριζα, να πάμε στον άλλον που δεν ήξερα, δεν έμαθα, έμαθα τώρα. Τον Τσίπριζα. Ή να πάμε στο άλλο ψευτοκομμάτι, ψευτοκόμμα, που λέει δεν έχω πρόγραμμα. Δουλεύουμε, οι σοφοί που δουλεύουν και το φτιάχνουν. Ναι, αλλά πέθαναν οι σοφοί εδώ και ένα χρόνο. Δεν γίνονται αυτά. Βάλτε λίγο το μυαλό να δουλέψει, να εργαστεί, ρε παιδιά. Δεν γίνεται να πάει πουθενά η Ελλάδα έτσι.
1: Λεξιλόγιο σας, κύριε Βελόπουλε. Είστε διακινητές των πιο θλιβερών fake news και των πιο θλιβερών θεωριών συκοφαντίας και συνωμοσίας. Αρκετά πια. Ας είπατε το εξής αμήνυτο, ακούστε το. Ακούστε το. Έσβησε, λέει, φωτιά στην Πάρνηθα όταν ρίξαμε την βραδυτικό. Ποιος σας λέει αυτές τις αχλαμάρες? Για το Θεό, ποιος σας λέει αυτές τις αχλαμάρες? Δεν πρόκειται να τα αφήσουμε αυτά να περάσουν έτσι. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι δεν θα έχετε το προνόμιο, κύριε Βελόπουλε, του μονολόγου όταν λέτε αυτές τις αχλαμάρες τις οποίες ακούσαμε σήμερα.
2: Θα του επιστρέψω λοιπόν τις αχλαμάρες και θα του πω ότι και σαχλαμάρες λέει και ψέματα λέει και ψεύτης είναι. Δημοσιεύματα λοιπόν του πρώτου θέματος. Οι φωτιές στην Πάρνηθα έσβησαν με επιβαρυντικό υλικό.
1: Αντιπαρέρχομαι πάλι το σχόλιο του κύριου Βελόπουλου για το επιβαρυντικό υγρό. Το έχω απαντήσει πολλές φορές. Είναι μια φαντασίωση, κύριε Βελόπουλε. Αυτή, σας παρακαλώ πολύ, να μην την χρησιμοποιείτε. Έχει ελάχιστη αξία το υγρό αυτό όταν τα μέσα μας βασικά παίρνουν νερό από τη θάλασσα.
2: 31 Αυγούστου του 2023 ρωτάει ο Βελόπουλος γιατί δεν χρησιμοποιήσατε και δεν παραγγείλατε επιβαρυντικό υλικό για να μπορούμε να σβήσουμε τις πυρκαγιές στον Εύρο και στη Ρόδο. Απαντάει ο Πρωθυπουργός την ίδια μέρα.
3: Ποιος σας λέει αυτές τις αχλαμάρες?
2: Και σήμερα έρχεται ο Πρωθυπουργός και λέει ότι δεν έχουμε αεροσκάφη, χρειάζονται ειδικές δεξαμενές. Ή παραγγείλαμε και έχουμε, ή δεν ρίξαμε ή ρίξαμε, ας αποφασίσει και ο ίδιος.
0: Πώς είναι δυνατόν λοιπόν αυτόν τον άνθρωπο που τόσο εύκολα λέει ψέματα, που βρίζει τους αντιπάλους του, αλλά δεν λέει συγγνώμη, έκανα λάθος, το ξαναψηφίζεται? Τώρα θα μου πείτε, υπάρχει ένα ποσοστό γύρω στο 10% των Ελλήνων και λίγο παραπάνω που ψηφίζει Τσίπριζα, τον Τσίπρα δηλαδή, που πρόδωσε τη Μακεδονία και τη Δημοκρατία. Εντάξει, αυτοί είναι οι νεοέλληνες, οι νεοραγιάδες, τους οποίους απεχθάνομαι προσωπικά εγώ, γιατί δεν κοιτούν το κοινό καλό και το καλό της Ελλάδος και των Ελλήνων, των φτωχών πλατιών λαϊκών στρωμάτων, αλλά τη βόλεψή τους. Αν δείτε πόσοι από αυτούς τους Τσιπραίους, αυτούς του Τσίπρα είναι, όλοι είναι δημοσιοπάλοι. Το 70-80% είναι δημοσιοπάλοι. Είναι βολεμένοι στο δημόσιο φορέα. Οι περισσότεροι από αυτούς. Πώς μπήκαν? Με μη αξιοκρατικά κριτήρια οι περισσότεροι. Γιατί χρωστάνε τώρα στο κόμμα την είσοδό τους. Όπως και στη Νέα Δημοκρατία, οι μετακλητοί και όλοι αυτοί είναι Ταλιμπανέζοι. Δεν έχω από αυτούς απαιτήσεις, σκέψεις, αφού είναι εξαρτώμενοι. Ο εγκέφαλος εξαρτάται από τα 1.200, 1.500, 2.000 που παίρνουν. Είναι εξαιτημένος ο εγκέφαλος από το χρήμα. Ναι, αλλά αδίκησαν κάποιους για να πάρουν τη δουλειά αυτή. Δεν μπήκαν αξιοκρατικά πολλοί από αυτούς. Επιτροπές επί επιτροπών και επιτροπίες και πάρτε αυτό και πάρτε εκείνο, πάρτε τ' άλλο. Τους βλέπω, δεν τους ξέρω τους περισσότερους. Είναι αχθοφόροι μεγαλοεργολάβων ή καλαρχών. Διότι το Τσίπρα, το έχω πει και άλλη φορά, το στηρίζει ο κύριος Μαρινάκης, ο κύριος Μελτσανίδης. Τι θα κάνουμε τώρα, ψέματα θα σας πω. Η ευσύνη του Μελτσανίδη, ζητώ τσιπράκιδες είναι. Ζητώ τσιπράκιδες είναι όλοι. Το Μέγκα, σπρώξε. Τον έχει κάνει, λες και είναι ο Θεός Δίας. Το Θεός των εισαγωγικών Δίας. Έτσι. Ο άνθρωπος δεν είναι ούτε. Τώρα να μην πω. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από τους πρόποδες του Ολύμπου.
2: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
3: Καλημέρα από Σέρες.
4: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
5: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
6: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2+1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6.
10: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
11: Και που σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
0: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
12: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
13: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
12: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
13: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4+2 δώρο 4,99.
12: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
13: Κούτα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop κιλό 12,95.
12: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: Καλησπέρα. Καλώς ορίσατε, κύριε.
1: Αλήθεια, ποιος ενδιαφέρεται για όλα αυτά? Το με πόνο ψυχής το λέω αυτό τώρα. Ποιος ενδιαφέρεται για τον Σαμαρά, τον Βελόπουλο, τον Καραμαλή? Ο κόμος δεν έχει χρήματα, κύριε Βαγγελάτε. Δηλαδή, βλέπω εδώ και ένα μήνα, ανάμιση μήνα, να αναλωνόμαστε συνεχώς με δημοσκοπήσεις, δημοσιεύματα, νέα κόμματα, νέες πολιτικές θα δούμε. Όταν μαλώνουν κόμματα, ζητώ συγγνώμη, δηλαδή, για το τζάμπα, έτσι, αυτό σημαίνει ότι έχουμε εδώ ξεκάθαρα μια επιλογή. Θα το πω έτσι ομά για να το καταλάβουν και οι τηλεθεατές. Επαιτίας παρά επιλογή αξιοπρέπειας. Ναι. Ο Έλληνας δεν είναι τζαμπατζής. Δεν ακούω πολιτικούς να προτείνουν και με στεναχωρεί. Όλοι ξέρουμε ότι υπάρχει πρόβλημα. Όλοι. Και ο τελευταίος πολίτης στο Κερατσίνι σήμερα που μας βλέπει ή στο Κορδελιό Θεσσαλονίκης, που είναι φτωχές περιοχές σχετικά με τις υπόλοιπες, νιώθουν το πρόβλημα, ξέρουν το πρόβλημα. Λύση προτείνει κάποιος. Αυτό είναι το ερώτημα και αυτό να ρωτιέμαι. Δηλαδή, βλέπω τα κανάλια τα πρωί, κυρίως.
0: Θα το πιάσω από εκεί που το ανοίγετε. Πείτε μου μια λύση για το πρόβλημα της ακρίβειας.
1: Είναι πανεύκολο. Όσο και αν φαίνεται περίεργο. Γιατί είναι πανεύκολο? Θέλει να χτυπήσει η κυβέρνηση την ακρίβεια? Όχι, κύριε Βαγγελάτε. Αφού κερδίζει από το αυξημένο ΦΠΑ. Όσο πιο ακριβό είναι ένα προϊόν, τόσο πιο εύκολα κερδίζει λεφτά αυτή η κυβέρνηση. Ναι. Τόσο απλά είναι τα πράγματα.
0: Απ' την άλλη μεριά.
1: Αφήστε την.
0: Να το ολοκληρώσω. Οι φόροι είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Αλλά
1: να το εξηγήσω.
0: Λένε στην Ισπανία, για παράδειγμα, σε προϊόντα που έπεσε ο ΦΠΑ.
1: Δεν μιλάω για το ΦΠΑ.
0: Δεν υπήρξε.
1: Δεν μιλάω για το ΦΠΑ. Δεν μιλάω για μείωση ΦΠΑ εγώ τώρα.
0: Γιατί μιλάω?
1: Η ακρίβεια είναι το αυξημένο προϊόν. Απλά η κυβέρνηση βολεύεται από το αυξημένο προϊόν για να παίρνει αυξημένο ΦΠΑ. Είμαστε μια χώρα, κύριε Βαγγελάτο.
0: Πείτε μου το σχέδιο. Εσείς, δηλαδή, αν αύριο το πρωί ήσασταν πρωθυπουργός.
1: Το 19, μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο, παρουσία του κύριου Τσίπρα, έτσι, του κυρίου Μητσοτάκη, από τις πρώτες ομιλίες που είχε κάνει, τους είχα πει να συζητήσουμε για μια βιομηχανία τροφίμων στην Ελλάδα. Ξέρετε ότι εδώ στην Ελλάδα μία αλυσίδα κατέχει το 40% των προϊόντων που τρώμε?

0: αλλά πάντα εκεί μπαίνει ένα θέμα. Ποιος θα βάλει τα λεφτά, γιατί αν, τα λεφτά, αν υπήρχε τρόπος να συμβεί αυτό και θα βγάλει λεφτά, θα το κάνει επιχειρηματίας για να βγάλει λεφτά. Αν είναι να μου πείτε να στηρίξουμε εμείς κάποιον για να κάνει εργοστάσιο τροφίμων, πάλι φόρους θα βάλουμε.
1: Θα πάμε και σε αυτό.
0: Άρα,
1: μα εδώ υπάρχουν, ακούστε, ούτε φόρους παίρνουμε από
0: δηλαδή να μου φτηνίνει τα προϊόντα για να μου αυξήσει τους φόρους.
1: Σας εξηγώ, από τη βιομηχανία τροφίμων δεν παίρνουμε πάλι λεφτά, αφού έχουν τριγωνικές σχέσεις. Η μητρική εταιρεία στο εξωτερικό, εδώ κάνουν μια άλλη εταιρεία.
0: Αυτό που λέτε.
1: Δηλαδή, άρα λοιπόν, ό,τι και μια εταιρεία η οποία δεν φορολογείται κερδίζει τόσα χρήματα από την πλάτη του ελληνικού λαού, θα μπορούσαμε να βρούμε και τα λεφτά.
0: Όπως υπάρχει και κι άλλο, εγώ θα σας έλεγα και προκύπτει από τα ρεπορτάζ μας. Πόσο οι ίδιες βιομηχανίες πολυεθνικές
1: πουλάνε πιο φθηνά στο εξωτερικό.
0: Πιο ακριβά τα προϊόντα τους από ό,τι πουλάνε στην Ελλάδα.
1: Γιατί πολύ απλά δεν σχροκερδούν. Σας ξαναλέω, υπάρχει τρόπος, εφαρμογή του νόμου. Καταρχάς τώρα ελέγχους δεν κάνουν. Βάλαν πρόστιμα τα οποία δεν πληρώνονται ποτέ. Το ξέρετε καλύτερα από μένα.
0: Νομίζω ότι το θεσμικό πλαίσιο ολυπία έλεγχο δεν μπορείς να κάνεις. Η αγορά είναι ελεύθερη. Αν κάποιος θέλει να πουλήσει.
1: Δεν είναι έτσι ακριβώς. Στη Γερμανία, όχι. Και αυτό με ενοχλεί που λένε οι πολιτικοί, οι οποίοι είναι άσχετοι, έτσι. Θα το πω ότι μου είπε ένας γέροντας 80 χρονών, έτσι μου το είπε με έναν άκουσο τρόπο, ότι είναι στούρνοι οι Έλληνες πολιτικοί. Δηλαδή η Γερμανία έχει βάλει διατίμηση σε πολλά προϊόντα, βασικά αγαθά. Εμείς δεν μπορούμε να βάλουμε. Μπορούμε. Δεν θέλουν να βάλουν. Θέλουν τον Έλληνα πεινασμένο. Και η λύση
0: δεν το ξέρω αυτό για τη Γερμανία. Σε ποια προϊόντα έχει διατίμηση η Γερμανία?
1: Κατανάλωσης. Υπάρχουν, έβαλαν προϊόντα να έχει η κρίση. Και σιγά σιγά τα έφυγαν ελεύθερα.
0: Να μας πείτε,
1: σε κάποια μακαρόνια. Έτσι.
0: Ξέρω ότι επειδή έχετε σχέση με τη Γερμανία.
1: Σε κάποια μακαρόνια. Στο κρατήδιο της Γερμανίας, αν δεν κάνω στη Βαβαρία, είχαν βάλει διατίμηση στα μακαρόνια ή στο γάλα. Και το κάνανε.
0: Δηλαδή, μπορεί. Ή αυτό σήμερα.
1: Τώρα δεν ξέρω, σας λέω πριν ένα χρόνο, 1,5 χρόνο είχε γίνει πάντως. Δηλαδή και οι ηλεκτρικοί μηχανισμοί στη Γερμανία ξεκλίνουν. Σε κλείνουν, δεν σε αφήνουν να λειτουργείς.
0: Προφανώς.
1: Την άλλη μέρα σε κλείνουν οι Γερμανοί. Γιατί, όταν τους λέω ρε παιδιά, flat tax, φωνάζω, 15% φόρο. Έστω, δέξω. Έχω εδώ μπροστά μου και ζητώ συγγνώμη που το λέω, αλλά ξέρετε την αυτή η λίστα. Για να αλλάξουμε και κουβέντα. Ξέρετε την αυτή η λίστα. Και η Γαλλία έχει βάλει, αν δεν κάνω λάθος, τη διατίμηση. Αυτή είναι η φόρη και το κόστος μιας μικρομεσαίας επιχείρησης. Αυτά πλήρωνε. Η μικρομεσαία επιχείρηση. Ακούστε λίγο στα γρήγορα για να μάθει αυτό που έχει τη μικρομεσαία επιχείρηση. Πώς θα κάνεις βιομηχανία τροφίμων, πώς θα κάνεις αυτό που λέω εγώ? Δεν γίνεται. Μισθολογικό κόστος, μισθή προσωπικού, δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα, επίδομα αδείας.
0: Ναι, με όμως θα διαβάσει όλα, τα ξέρουμε.
1: Δεν τα ξέρουμε.
0: Όσοι επιχειρούμε, τα ξέρουμε πάρα πολύ.
1: Εσείς ναι, ο κόσμος, ο μικρομεσαίος, ο κακομοίρης που φορολογείται εσκρά, ανέσχυντα και δεν μπορεί να δώσει λύση η ελληνική κυβέρνηση. Μάλιστα. 15% ορίζοντας φόρος, ό,τι κερδίζει φορολογείται. Τι πιο απλό. Και δεν χρειάζεται να φοροδιαφεύγει ο άλλος.
0: Περπάτησα στα βήματά σας για την ακρίβεια και την καθημερινότητα. Απ' την άλλη μεριά, αν τα πράγματα είναι έτσι, η Νέα Δημοκρατία, γιατί κρατάει αυτά τα ποσοστά που
1: κάνει? Το μεγάλο πρόβλημα του πολιτικού προσωπικού της χώρας είναι οι λεγεωνάροι, οι μισθοφόροι των κομμάτων. 3.500 μετακλητοί. Από 2 έως 3.000 ευρώ κοστίζει ο καθένας. Μαζί με ασφαλιστικές φορές.
0: Ακούστε. Δεν φτάνουν όμως.
1: Θα σε εξηγήσω.
0: Για την κρίσιμη μας.
1: Όχι. Σε ερώτηση του Βελόπουλου. Είναι 10.000 άτομα, δεν είναι και λίγα άτομα.
0: Λίγα δεν είναι.
1: Ο καθένας κουβάλα και από Κωνσταυρούς.
0: Πόσους
1: σταυρούς πήρε η Νέα Δημοκρατία?
0: Πόσες ψήφους πήρε? Απόλυτο αριθμό. Στις ευρωεκλογές ο αριθμός ήταν μικρός. Στις εθνικές εκλογές ήταν λίγο πάνω από τα
1: 10.000. Αν εγώ έχω λεγεωνάριους 30.000 άτομα από 20 σταυρούς ο καθένας να μου φέρει, είναι 600-700.000 ψηφοφόροι. Τι λέτε, με ένα 1,5 εκατομμύριο σε κυβέρνηση στην Ελλάδα. Και το λέω έτσι ομά για να καταλάβουν, δηλαδή να το πω διαφορετικά. Δεν μπορώ να βλέπω σε οργανισμούς αποτυχημένους βουλευτές, δεν μπορώ να βλέπω διοικητές νοσοκομείου αποτυχημένους βουλευτές. Είναι λεφτά αυτά που τα δίνουμε και δεν κάνουν και καλά τη δουλειά τους.
0: Πείτε μου λίγο.
1: Έτσι αλώνουν το δημόσιο τομέα. Τα χρήματα αυτά να δοθούν στους Έλληνες. Ξέρετε τι μου απάντησε ο Υπουργός Οικονομίας πριν 2 χρόνια, πόσο κοστίζουν οι ανεξάρτητες αρχές στην Ελλάδα? Περίπου ένα δις. Το χρόνο.
0: Είναι τεράστιο κόστος.
1: Ένα δις. Και δεν ξέρετε πόσοι είναι υπάλληλοι. Ελάχιστοι, μερικές χιλιάδες είναι. Κόστος 1 δις ανεξάρτητες αρχές βολεμένου από το κόμμα. Αυτοί είναι οι γαλάζιες ακρίδες, ξέρετε. Δεν είναι μόνο ο Φραπές.
0: Πάμε λίγο τώρα και στα πολιτικά, γιατί είπαμε αυτά.
1: Γιατί άλλοι με τη Φεράρι κυκλοφορεί ελεύθερα, δεν ξέρω το μάθετε.
0: Και δύο.
1: Ανεβάζει το TikTok φωτογραφίες. Ναι. Ότι περνάει καλά το καλοκαίρι.
0: Να πούμε και 2-3 πολιτικά. Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως πρώτα απ' όλα.
1: Πολιτικά, εδώ ετοιμάζουν τον Τίλια να τον κάνουν πλυντήριο. Το λέω μα. Είναι δυνατόν να ετοιμάζει τη Νέα Δημοκρατία μέσα στο καλοκαίρι, γύρω στις 13-14, τους προειδοποιώ τώρα. Θα το πάρουν, να του κάνουν σημαία. Ετοιμάζουν διάταξη για να του δώσουν καθεστώς τετεροδικίας. Όπως έχουμε τους Αμερικανούς στρατιώτες.
0: Μιλάτε τώρα για τον επικεφαλή.
1: Για τον Τίλιαν.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι στριμωγμένη, έχει στοιχεία, έχει συμβόλαια. Τα στο Βήμα και στο NGR. Αντί να είναι φυλακή, όχι ο Τίλιαν, αυτοί που τον έβαλαν να κάνει ό,τι έκανε, αν ισχύουν τα όσα λένε. Να του δώσουμε και ετεροδικία για να πάει να δικαστεί στο Ισραήλ. Και επειδή δεν πρόκειται συνταγματάρχη, θα θωθεί. Γιατί ο άνθρωπος κάνει τη δουλειά του, σε κράτος τα έδωσε. Για να καλύψουν τις πομπές τους οι τύποι αυτοί. Δώστε μου την ευκαιρία, και το λέω στον ελληνικό λαό, θα τους βάλω φυλακή για όλα όσα έκαναν. Γιατί και

0: διεφθαρμένοι είναι δυστυχώς και μιζαδόροι και το χειρότερο, συγκαλύπτουν τα εγκλήματά τους. Και αυτό με νόμο, παράνομα. Θα φέρουν νόμο, σας λέω. Το σκέφτονται.
1: Πάμε τώρα, περίπτωση Χαριστιανού. Κρίνετε μου πολιτικά τα πάντα.
0: Εγώ έλεγα θα μου πείτε την περίπτωση της εργαστικού.
1: Δεν θέλετε να μιλήσετε γι' αυτό.
0: Όχι.
1: Όχι, το βλέπω ότι κάθε φορά που πάω να το ρωτήσω.
0: Μπορώ να αντιδικήσω με τον κύριο Μητσοτάκη. Ναι. Μπορώ να αντιδικήσω με τον κύριο Ανδρουλάκη. Με τον κύριο Τσίπρα. Συγγνώμη, τον κύριο Τσίπρα. Γιατί Τσίπρα είναι το κόμμα το καινούριο. Έτσι, για να ξέρουμε και τι λέμε.
1: Μια χαρά
0: μπορώ,
1: πάντως, δημοσκοπικά.
0: Μπορώ να αντιδικήσω. Αν συνεχίσουμε να μιλάμε για δημοσκοπήσεις, η Ελλάδα είναι φερδρά πορτοκαλέα. Δεν υπάρχει άλλη χώρα που κάθε εβδομάδα γίνεται δημοσκοπήσεις.
1: Πάμε στην Χαριστία.
0: Πάμε στην ουσία όμως, έτσι. Όχι, πάμε στην ουσία. Τι να αντιδικήσω, γιατί πράγμα.
1: Αν δεν βρίσκετε κάτι να αντιδικήσετε.
0: Όχι, δεν έχω, αφού δεν έχει πρόγραμμα.
1: Πολύ ενδιαφέρον.
0: Μα δεν έχει πρόγραμμα. Αν δεν μου πει τι πιστεύει, δηλαδή αυτό που είπε ότι είναι υπέρ του γάμου ομοφυλοφίλων και της υιοθεσίας παιδιών, έχω απέναντι. Εκεί διαφωνούμε. Στην ουσία, ότι μιλάει για δικαιοσύνη και διαφάνεια, το λέω κι εγώ, αλλά δεν μας λέει ποιος έδινε λεφτά να μην κάνει κόμμα. Αυτό είχε πει.
1: Ναι, το είχε δηλώσει.
0: Προσπερνώ το ότι είναι σκουπίδια όσοι λένε ότι θα κάνει κόμμα που έλεγε πριν καιρό. Έλεγε ότι όσοι πουν ότι κάνω κόμμα, σκουπίδια. Mm-hmm. Κάτι παρεφέρες. Άρα λοιπόν, τι να συζητήσω και τι να αντιδικήσω. Θα φανεί στην πορεία. Το ποιο είναι τι, φαίνεται στην πορεία.
1: Δεν μαζεύεστε πολύ σε αυτό τον δεξιοχώρο.
0: Πάλι δεξιός.
1: Αν κατέβει και ο Σαμαράς.
0: Δεξιός. Άνθρωπος του Μιχάλη Χαραλαμπίδη, του αείμνηστο εγώ, δεξιός. Τι σχέση έχω με δεξιά και αριστερά.
1: Ωραία.
0: Και ζούμε τον 21ο αιώνα. Να το... Δεν υπάρχουν αυτά. Ο φτωχός
1: δεξιός.
0: Όπως το λέτε εσείς.
1: Είναι συνταγματικά κατοχυρωμένος.
0: Ο φτωχός δεξιός στο κερατσίνι με το φτωχό αριστερό δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα. Αυτού στηρίζω. Εγώ.
1: Αυτό προσδιορίζεστε όπως θέλετε και
0: όχι,
1: είναι απόλυτα δεκτό.
0: Ξεκίνησα από εκεί, δεν το ξεχνάω.
1: Ο Σαμαράς, αν κάνει κόμμα, επειδή έχετε κοινές θέσεις και στα εθνικά θέματα, έχετε μία σε κάποια θέματα κοινές και σε κάποια τελείως διαφορετικές. Θα σας κόψει, τον φοβάστε.
0: Όχι. Από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά δεν με ενδιαφέρει κιόλας. Σας κάνουν κόμμα χίλια. Ακούστε, ποιο είναι το πρόβλημα στο ελληνικό πολιτικό προσωπικό, ότι ασχολούνται με τους άλλους. Εμείς ασχολούμαστε με εμάς, με τον εαυτό μας. Δηλαδή, προτείναμε κάτι για το στεγαστικό. Δεν μας άκουσε κανείς. Τι λέμε, να ξαναγίνει ο ΕΚ. Οργανισμός εργατικής κατοικίας. Έχουμε οικόπεδα του δημοσίου, οικόπεδα των δήμων. Μπορούμε να χτίσουμε πάυτινα γιατί το κτίσμα κοστίζει.
1: Μου το γυρνάτε συνέχεια στον κρατισμό, τα εργοστάσια τροφίμων.
0: Όχι, μισό λεπτό. Δεν είναι κρατισμός.
1: Το κράτος κάθε φορά που κάνει τον επιχειρηματία αποτυγχάνει.
0: Όχι.
1: Το πληρώνουμε πανέμορφα.
0: Όχι, δεν απέτυχε.
1: Αυτά πληρώνουμε στα μνημόνια.
0: Κύριε Βαγγελάτη, δεν απέτυχε το κράτος. Όταν έχει άεργου και άνεργου πολιτικού αρχηγού που γίνονται πρωθυπουργοί την επόμενη μέρα, δεν θα σου δώσουν ποτέ σχέδιο και πρόγραμμα. Εγώ εργάζομαι καθημερινά. Ξέρω να σχεδιάζω. Πάτε, ξέρω να δημιουργώ.
1: Αυτό
0: όταν λέω λοιπόν.
1: Οι κρατικές δομές που απέτυχαν δεν είναι μόνο ελληνικό φαινομένο, είναι πιο
0: μα
1: πολύ.
0: Μα ο ΕΚ
1: ελληνικό.
0: Δεν ήταν.
1: Αλλά παγκόσμιο φαινόμενο.
0: Μα πάλι κάνουμε λάθος. Ο ΕΚ ήταν κερδοφόρος. Κάνετε λάθος. Ψάξτε το λιγάκι. Κάντε ένα ρεπορτάζ. Ο ΕΚ ήταν κερδοφόρος. Γιατί να χάσει ο ΕΚ.
1: Κύριε Πρόεδρε, όπου γίνεται σεισμός στη χώρα, τα πρώτα κτίρια που έχουν τις πιο μεγάλες ζημίες είναι σχολεία.
0: Δεν μιλάω για σχολεία, μιλάω για κατοικίες τώρα. Εγώ ξέρω στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκη.
1: Για τον τρόπο που το κράτος φτιάχνει ακίνητα.
0: Στην Ξηροκρίνη, κοιτάξτε, το κράτος που φτιάχνει ακίνητα είναι το βαθύ κομματικό κράτος της Νέας Δημοκρατίας, του Πασόκ και του ΣΥΡΙΖΑ. Το κράτος της ελληνικής λύσης θα κάνει ακίνητα που δεν θα κινούνται από τους σεισμούς. Βασική προϋπόθεση.
1: Δηλαδή μου λέτε τώρα ότι εκτός από το να βάλετε, αν θα είσαστε κυβέρνηση, στελέχη ας πούμε σε διάφορες εταιρείες, θα αλλάξουμε και λαό. Γιατί είναι πολύ μεγάλο το εύρος όλης αυτής της διαφορά.
0: Το να αλλάξεις λαό μπορεί να αλλάξει την οτροπία του ελληνικού λαού. Όχι να αλλάξει το λαό. Ο λαός είναι μια χαρά και φιλότιμος είναι και δουλευταράς είναι, απλά να του δώσει κίνητρο. Δηλαδή όταν το λέω εγώ Βελόπουλος, έλα πάρε τζάμπα εισιτήριο, δεν είναι αυτό αρχηγός. Λέει, έλα πάρε αξιοπρεπή μισθό. Έλα πάρε αξιοπρεπή σύνταξη. Αυτό πάντα το πει ο πολιτικός αρχηγός. Με δουλειά και σχέδιο. Αυτό που σας είπα για τον ολόκληρη πελέτη που κάναμε εμείς. Με κέρδος για το κράτος.
1: Μου είπατε
0: και
1: μισθό.
0: Να σου πω κάτι, πού θα βρούμε τα λεφτά.
1: Κατώτατο μισθό.
0: Πού θα βρούμε τα λεφτά. Να σα ρωτήσω και δεν επαγγελάτε. Ναι. Ο Τούρκος που έρχεται εδώ, Βούλγαρος ή ο Ρουμάνος και ο Σκοπιανός που φέρνουν 1 εκατομμύριο και αγοράζουν ακίνητα, ελέγχεται. Όχι. Γιατί να ελέγχω εγώ τον Έλληνα που φέρνει τα 20 χιλιάρικα από το πάπλωμά του, από τον ντουλάπι του για να αγοράσει κάτι. Θα κάνω μια κρατική τράπεζα, δεν υπάρχει κράτος χωρίς.
1: Πάλι κρατικό.
0: Κράτος χωρίς μια κρατική τράπεζα για να χτυπήσει τον ανταγωνισμό, δεν υπάρχει κύριε Βαγγελάτο. Με τα λεφτά αυτά όμως, τα λεφτά από τα ντουλάπια, φέρτε τα μου εδώ και αυτά θα γίνουν ανάπτυξη. Μάλιστα. Θα δώσω στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις δάνεια που δεν παίρνουν ούτε ένα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Δεν πήρε ευρώ ο μικρομεσαίος επιχειρηματίας.
1: Τώρα δεν τελειώνουμε. Σε λίγο καιρό τακτικά τα λέμε.
0: Σας είπα, εγώ θέλω απλά τις προτάσεις να καταθέτω. Κουράστηκα να ακούω αναλυτές πολιτικούς και να μου κάνουν αναλύσεις και θεωρία. Ουσία. Όλοι ξέρουμε το πρόβλημα, κανείς δεν ξέρει τη λύση. Μόνο η ελληνική λύση.
1: Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε.
0: Εγώ σε ευχαριστώ.

Τώρα θέλω να πάμε σε ένα άλλο θέμα. Στα τρία μεγάλα προβλήματα της αρχαιότητος. Έτσι, από την αρχαιότητα υπήρχαν. Και ασχολήθηκαν οι προγονείς μας με τα τρία μεγάλα ζητήματα της αρχαιότητος. Το πρώτο είναι ο τετραγωνισμός του κύκλου. Να κατασκευαστεί με χάρακα και διαβήτη τετράγωνο εμβαδού ίσο με το εμβαδόν δοθέντος κύκλου. Ένα πρόβλημα το οποίο επιχείρησαν πολλοί να το λύσουν στην αρχαιότητα μέχρι και σήμερα. Ο διπλασιασμός του κύβου. Εδώ σε θέλω. Να κατασκευαστεί με χάρακα και διαβήτη κύβος όγκου διπλασίου του όγκου δοθέντος κύκλου. Και η τριχοτόμηση γωνίας να χωριστεί με χάρακα και διαβήτη δοθήσα γωνία σε τρία ίσα μέρη. Αυτά ήταν τα τρία μεγαλύτερα προβλήματα από την αρχαιότητα που απασχόλησαν τους αρχαίους Έλληνες και τους απασχολούν ακόμη και σήμερα κάποιους επιστήμονες. Έτσι. Είναι από τον 5ο αιώνα π.Χ. Και μάλιστα είναι καταγεγραμμένα σε δύο έργα της εποχής εκείνης. Δηλαδή, ήταν τα τρία κορυφαία προβλήματα της αρχαιότητος, τα οποία σε δύο θεατρικά έργα της εποχής κατεγράφησαν ο Ευρυπίδης, ο γνωστός Ευρυπίδης, έτσι. Αναφέρει το πρόβλημα του διπλασιασμού του κύβου και ο Αριστοφάνης το πρόβλημα του τετραγωνισμού του κύκλου. Για να καταλάβετε ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν ήταν τραγικοί ποιητές ή κωμωδοί μόνο. Όχι! Ήταν. Ποια είναι η διαφορά των επιστημόνων της εποχής? Βέβαια είναι πολύ πλοκική γνώση την εποχή μας, αλλά με τους αρχαίους επιστήμονες. Οι αρχαίοι επιστήμονες ήταν πανεπιστήμονες. Σημερινοί επιστήμονες έχουν ειδίκευση της επιστήμης του. Είναι τελείως διαφορετικό. Καμία σχέση το ένα με το άλλο. Γι' αυτό και πολλές φορές λέω ότι δεν γνωρίζουμε την πραγματικότητα. Να εξηγήσουμε πάντως τι σημαίνει να κατασκευάσουμε με χάρακα και διαβήτια. Σημερικά πράγματα καταλαβαίνουν και μερικοί. Γεωμετρία σημαίνει ότι στη λύση επιτρέπεται η χρήση μόνο ευθείων κύκλων. Ευθείας και κύκλου. Οι αρχαίοι Έλληνες έλυσαν, ακούστε εδώ, όλα τα παραπάνω προβλήματα, χωρίς όμως τον περιορισμό η κατασκευή να γίνει με χάρακα ή διαβήτη. Δηλαδή, εκτός από ευθείες και κύκλο, στη λύση χρησιμοποίησαν και άλλες καμπύλες οι αρχαίοι Έλληνες. Από τότε τέθηκαν τα παραπάνω προβλήματα, πέρασαν 2.000 χρόνια, ώσπου οι μαθηματικοί να καταφέρουν να αποδείξουν ότι τα προβλήματα αυτά δεν λύνονται μόνο με χάρακα και διαβήτη. Οι αποδείξεις στηρίχθηκαν στην αναλυτική γεωμετρία και στην άλγεβρα. Άλγεβρα. Συγκεκριμένα η απόδειξη αδυναμίας της λύσης με χάρακα και διαβήτη του προβλήματος του τραγωνισμού του κύκλου δόθηκε από τον Λίντεμαν το 1882. Γιατί τα λέω όλα αυτά? Για να δείτε ότι χρειάστηκαν 2.500 χρόνια να έρθουν μετά και να ασχολείται όλος ο πλανήτης με κάτι που ασχολήθηκαν οι προγονείς σας το 500-600 π.Χ. Γιατί πραγματικά είναι να ρωτιέται κανείς να πιστέψει ότι πήρα την αριθμητική από τους Άραβες, όταν είναι γνωστό ότι οι Έλληνες ήξεραν την τριγωνομετρία, την γεωμετρία, ήξεραν μαθηματικά, ήξεραν την αριθμητική. Γιατί να πιστώ εγώ ότι αυτοί μου δώσαν τους αριθμούς? Όπως πρέπει να πιστώ ότι οι Άραβες μου δώσαν, λέει, εδώ είναι το τρελό και το παράλογο, επιστήμες, γράμματα, πολιτισμό. Είναι μεγάλο παραμύθι, παιδιά. Οι Ιρανοί, οι Πέρσες ήταν αυτοί που πήραν από το Βυζάντιο, γιατί πολλοί φιλόσοφοι έφυγαν, εξωτρακίστηκαν, διώχθηκαν από το Βυζάντιο, δυστυχώς από το σκοτάδι του κακώς εννοούμενος χριστιανισμού και της κρίσης του, γιατί δεν φταίει ο χριστιανισμός για τα εγκλήματα που κάνανε κάποιοι στο όνομα του χριστιανισμού, αλλά οι διώκτες της φιλοσοφικής προσέγγισης πανεπιστημόνων ήταν αυτοί που ανάγκασαν πολλούς στο Βυζάντιο να φύγουν με πρόσχημα το χριστιανισμό. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Κάει και η Αγία Σοφία εκείνη την περίοδο την πρώτη φορά αφού χτίστηκε, γιατί ο όχλος των δίθε χριστιανών οπαδών του Χρυσοστόμου έκαψε την εκκλησία. Δεν ήταν εντολή του Χρυσοστόμου. Στο όνομα του Χρυσοστόμου την κάψαν. Φταίει ο Χρυσόστομος, λέω τώρα εγώ, έτσι. Πείτε μου. Στο όνομα του χριστιανισμού ο Αλάριχος ρήμαξε την Ελλάδα. Φταίει ο χριστιανισμός? Σοβαρά μιλάμε τώρα? Στο όνομα της δημοκρατίας γίνονται οι βιασμοί της δημοκρατίας σήμερα. Φταίει η δημοκρατία? Όχι. Το φυσικό πρόσωπο που χρησιμοποιεί τη δημοκρατία φταίει. Αυτά πρέπει να ξεκαθαρίσουμε στο μυαλό μας. Αλλά είπαμε, σε μια κοινωνία που πρέπει να αποδέχεσαι το στρεβλό, το παράλογο, σε μια κοινωνία όπως στην Αγγλία γίνεται πραγματικά απίστευτη κατάσταση. Παιδιά, δεν υπάρχει. Ιρλανδία, Αγγλία, Σκωτία, Μεγάλη Βρετανία και Σκωτία, οι νόμοι της διαφορετικότητος πλέον είναι νόμοι του φασισμού. Εάν διαφωνείς με τη woke agenda, ξύπνα δηλαδή, και trans, μεταφέρομαι,
τι λένε οι transsexual, trans. Το trans είναι μεταφορικά, μεταφέρομαι. Δηλαδή μεταφέρομαι από εδώ, πάω εκεί. Σαν το φορτηγό, από εκεί πάω παραπέρα. Trans. Τώρα εγώ είναι trans. Δηλαδή αν τρελαίνεσαι. Εάν διαφωνείς, πας φυλακή. Ήδη δημιουργούν στα λευκά παιδιά ενοχές μέσω του παιχνιδιού Μονόπολη, το ξέρετε. Στο παιχνίδι Μονόπολη δημιουργούν ενοχές στα λευκά παιδιά, στα σχολεία. Είναι στο πλαίσιο της woke agenda και της παράνοιας που επιτάσσει, θα πρέπει τα λευκά παιδιά να νιώθουν, λέει, ακούστε, ενοχές ακόμα και στα επιτραπέζια παιχνίδια, όταν παίζουνε. Αυτό διότι θεωρούνται, λέει, προνομιούχα παιδιά. Τα λευκά είναι προνομιούχα. Για να καταλάβετε που φτάσαμε τώρα. Έχει μπει ακόμα και η Μονόπολη στο στόχατρο της woke agenda στην Αγγλία, Μεγάλη Βρετανία. Οι λευκοί παίκτες, το λέει σε εγχειρίδιο μέσα, θα μπορούσαν επίσης να έχουν ένα προβάδισμα στην αγορά ακινήτων για να δείξουν το φιλετικό της προνόμιο. Παιδικά τραγούδια όπως Black Sheep θα πρέπει να αποφεύγονται, καθώς είναι βαθιά ριζωμένα στη λευκή κουλτούρα. Θυμάστε το ορίζει Μπαρμπαμπέν. Το θυμάστε, βγήκε ο μαύρος απ' έξω. Ο έγχρωμος. Βγήκε. Σε λίγο θα απαγορεύεται. Δηλαδή είναι τρελά αυτά που συμβαίνουν, το καταλαβαίνετε. Τρέλα, παράνοια. Αυτά είναι γραμμένα στις οδηγίες της Μονόπολης που σας είπα προηγουμένως, του παιχνιδιού που παίζουν τα παιδιά μας. Αυτός ο φασισμός, ο απολυταρχισμός, ο αυταρχισμός της woke agenda με ενοχλεί και εμένα πάρα πολύ. Η επιβολή. Υπάρχει λοιπόν ένα εγχειρίδιο με τίτλο «Πώς να μεγαλώσετε αντιρατσιστικά τα παιδιά σας». Αυτό το εγχειρίδιο συντάχθηκε στον απόϊχο διαδηλώσεων του Black Matter από την κατασκευάστρια εταιρεία Barbie Mattel. Ακούστε, κάνανε εγχειρίδιο. Αυτό το εγχειρίδιο κοινοποιήθηκε στο τοπικά συμβούλια της Αγγλίας και από εκεί το έγγραφο, το οποίο το υπογράφει σύμβουλος του BBC παρακαλώ, λέει στους γονείς ότι θα τους βοηθήσει να μεγαλώσουν μια νέα γενιά συμμάχων με τα μέσα που χρειάζονται για να διευκολύνουν την αλλαγή που χρειάζονται, την αλλαγή του κόσμου. Δηλαδή θα κάνουμε τι. Ο Γιώργος να παντρεύεται με τον Νίκο. Ωραία. Πάμε παρακάτω. Η Γεωργία να παντρεύεται με την Ασπασία. Έβλεπα, κάθισα και είδα σε ένα δίκτυο αμερικανικό ένα σύριαλ. Δεν ας πω ποιο, δεν έχει σημασία. Μέσα ξέρετε ότι τον άντρα που έγινε, που είναι ομοφιλόφιλος, το λέει το Κώστα λέει, το Κυριάκο. Δεν λέει ο, με το ουδέτερο, το γράφει κανονικά στον υποτιτλισμό, λέει το συνέχεια. Δηλαδή μιλάνε κάποιοι και μιλάνε για τον Κώστα. Δεν λένε ο Κώστας, λέει το Κώστα, γιατί είναι ομοφιλόφιλος. Δηλαδή μιλάμε για παράνοια, παιδιά. Το έγγραφο λοιπόν αυτό που ετοίμασαν, ακούστε τώρα, προτείνει στους γονείς να μιλούν για τέτοια θέματα, τρανς και woke agenda και τα λοιπά, στα παιδιά τους, λέει, και τα βοηθάνε έτσι. Και αναφέρει ότι τα βιβλία και οι κούκλες που αναπαριστούν τους εχρώμους ανθρώπους είναι τα πιο αποτελεσματικά εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Γι' αυτό και βλέπετε τώρα ο μονομάχος νούμερο 2, ο βασιλιάς να είναι έχρωμος. Η νέα ταινία, το τρέιλερ. Ή να βλέπετε τον Τροϊκό πόλεμο με τον έχρωμο Αχιλέα, τον έχρωμο κτλ. Δεν κατάλαβα, ρε παιδιά. Δεν που πάμε, ρε εσείς. Δηλαδή, εάν ακόμη και αυτή η διαφορετικότητα του λευκού και του εχρώμου, η διαφορετικότητα, τότε να πούμε ότι στην Αφρική έμειναν οι λευκοί άνδρες και οι μαύροι τους έκαναν δούλους τους λευκούς. Αλλά αλλάξουμε την ιστορία, ρε παιδιά, το χρώμα. Το παπανάστροφα τώρα. Και να πούμε ότι οι μαύροι στην Αμερική καταπίεζαν τον 18ο-19ο αιώνα τους λευκούς. Και όχι οι μαύροι, οι λευκοί τους μαύρους. Τους εχρώμους. Τι να πω, δεν ξέρω. Τι να πω, ρε παιδιά. Δηλαδή πραγματικά δεν αντιλαμβάνεστε. Οδηγίες είναι από σχολεία όλα αυτά που σας λέω. Δίνουν εντολές σχολεία. Κάθε και βλέπεις Netflix και φρικάρεις. Όσοι βλέπετε Netflix. Αχιλλέας έχρωμος. Ο μονομάχος έχρωμος. Δηλαδή γιατί, ρε παιδιά. Ο άντρας να λέγεται το ουδέτερο. Γιατί, πείτε μου το λόγο, αν μου πείτε το λόγο να το συζητήσω σοβαρά. Αυτά στα πρωινάδικα δεν είναι σημαντικά θέματα. Ότι πάμε πραγματικά να δημιουργήσουμε μια πλαστή εικόνα, μια φαντασιακή εικόνα της woke agenda, ότι είναι υπαρκτή. Τι θα μου πει το Αχιλλέας, ήταν μαύρος. Δεν είναι θέμα ρατσιστικό. Σας είπα με τον ίδιο τρόπο, πρέπει στην Αφρική να λέμε, το λέω κι εγώ αυθαίρετα, ότι κατοικούσαν οι λευκοί επί χιλιετηρίδες εκεί και πήγαν οι μαύροι, τους πήραν και τους έκαναν δούλους
στην Αμερική που κατοικούσαν εκεί οι μαύροι και οι λευκοί ήταν δούλοι. Να τον αστρέψω δηλαδή. Δεν γίνεται έτσι.

0: ο Θεός να ευλογεί την Ελλάδα και τους Έλληνες.
1: Focus FM 103,6% ελληνικός.
2: Focus στον κόσμο.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στον αέρα οι συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν, προγραμματισμένη για σήμερα συνάντηση Αμερικανικών και Ιρανικών αντιπροσωπείων στην Ελβετία, δεν θα πραγματοποιηθεί, ενώ ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ ανέβαλε την αναχώρησή του για τη Γενέβη σε μια εξέλιξη που αναδεικνύει τις δυσκολίες εφαρμογής της συμφωνίας για τον τερματισμό της κρίσης στην Μέση Ανατολή. Την ίδια ώρα, Ουάσιγκτον και Τεχεράνη, αυστηρές προειδοποιήσεις για την τήρηση των δεσμεύσεων που προβλέπει το Μνημόνιο Κατανόησης. 12,5 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου κυκλοφόρησαν μέσω των στενών του ορμούς μετά την υπογραφή του Μνημονίου, δήλωσε ο J.T. Vance. Χρέος της πολιτείας να εξασφαλίσει ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών ως προς το ντίζελ και την βενζίνη στην Αγγλία, δήλωσε από τις Βρυξέλλες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Την ίδια ώρα και ενώ οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου επιστρέφουν στα επίπεδα πρώτου πολέμου στην Ελλάδα, οι τιμές στην Αγγλία παραμένουν σημαντικά υψηλότερες, φτάνοντας έως και 30 λεπτά ανά λίτρο πάνω σε σχέση με την περίοδο πριν από την έναρξη των εχθροπραξιών. Φταίνε τα διηλιστήρια, τονίζουν οι πρακτηριούχοι που προειδοποιούν ότι θα αργήσουμε να επιστρέψουμε στα παλιά επίπεδα. Συνεχίζεται την ίδια ώρα η πολιτική αντιπαράθεση για την οικονομία. Τα στοιχεία της Eurostat για τον Μάιο καταρρύπτουν για ακόμη μια φορά το αφήγημα της κυβέρνησης Μητσοτάκη για ισχυρή οικονομία προς όφελος όλων και όχι μόνο των κολλητών της, επισημαίνει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. Είστε ανίκανοι να παράγετε πλούτο και να δώσετε αξιοπρεπείς μισθούς και συντάξεις στα 2.000 ευρώ. Δίνετε μόνο πας και τζάμπα λεωφορεία. Είστε σαν την Μαρία Ντουανέτα. Λέτε στους Έλληνες, εμείς θα ξεκοκαλίζουμε τα πάντα και θα σας φορολογούμε ανελέητα. Εσύ λαέφα έπαντε σπάνι πας, είπε από το βήμα της Βουλής ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Έπειτα από σχεδόν 3 εβδομάδες διακοπής της λειτουργίας του, το μετρό Θεσσαλονίκης επιστρέφει από αύριο στις Ράγες. Προς τα τέλη Ιουλίου αναμένεται η πλήρης λειτουργία της επέκτασης Καλαμαριάς. Σε 3 συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια σε περιοχές της Ηλίας, του Κιλκής και της Εύβοιας προχώρησαν οι ανακριτικές υπηρεσίες του πυροσβεστικού σώματος.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
1: Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός, το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταρακτώδεις βροχές, κυρίως στα ορεινά και στα βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά της χώρας. Στο νομό Θεσσαλονίκης νεφώσεις κατά διαστήματα και πιθανότητα τοπικών βροχών και καταιγίδων από το μεσημέρι και έπειτα, η θερμοκρασία στο κέντρο θα φτάσει τους 29 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Focus 103,6.
3: Πρώτη τηλεοπτική συνέντευξη του Γρηγόρη Σερέτη είναι γεγονός. Μπείτε στο κανάλι του στο YouTube και δείτε το πρώτο επεισόδιο της εκπομπής «Ανάλυση σκέψης». Μην το χάσετε.
4: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε. Επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλλο, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα 2 Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
6: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Μπίο και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
7: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
8: Νιάου.
9: Νιάου.
7: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
10: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
7: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
10: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Σκράτς, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστής σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
12: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
13: Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαια από σημίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικών. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
14: Σχολιάζοντας την επικαιρότητα. Καθημερινά στις 12 με την

Εδώ είμαστε αγαπημένοι μου στον Focus FM στους 103,6 από την Θεσσαλονίκη μας, από την Μακεδονία μας. Εδώ παρά το γεγονός ότι δεν είμαστε και στα καλύτερά μας, επιμένει αυτό το θεματάκι που έχω και με την φωνή. Το προσπερνάμε. Εύχομαι να είστε καλά εσείς. Σας βλέπω, έχετε συγκεντρωθεί εδώ. Μηνυματάκια 69-07-483-484. Μέχρι και τη μία η Δέσποινα Ποτίτση στο μικρόφωνο. Απέναντί μου μας χωρίζει ένα μεγάλο τζάμι, ο Γιώργος Δαμιανίδης, στην παραγωγή της εκπομπής. Παρασκευή σήμερα 19 Ιουνίου. Κόλλας εδώ, η Κατερίνα, ο Γιάννης, περαστικά σου είπαμε, δεν θυμάμαι, ευχαριστώ σε κάθε περίπτωση. Σκεφτόμουν πριν αυτό που συνηθίζουμε να λέμε, ότι όσα τα χρόνια, τόσες ημέρες για να συνέλθει και ο οργανισμός, για να το ξεπεράσει, πόσο, για το σπάσιμο είναι. Εντάξει, δεν με αφορά άμεσα, δεν έχω σπάσει κάτι. Αλλά αν ισχύει και για το κρύωμα, δεν ξέρω από πού την πάτησε, από το air condition, καλά Χριστούγεννα, θα αναρρώσω Γιώργο. Δεν είμαστε εδώ και πιτσιρίκες σε καμία περίπτωση. Λοιπόν, σήμερα ξεκινάμε με καλά νέα, ναι, γιατί από αύριο στις Ράγες μπαίνει ξανά το μετρό. Απίστευτο, φοβερό. Στην αρχή είχα τις επιφυλάξεις μου, αλλά κύριοι, σου λέει, gentlemen. Οπότε από αύριο κανονικότατα οι μετακινήσεις των Θεσσαλονικαίων. Τρεις εβδομάδες έτσι ταλαιπωρηθήκαμε αρκετά και έπειτα πάμε Βουρ Γιώργο για Καλαμαριά, από εκείνη η Αρετσού υπέροχη με τη φανταστική θέα εκεί στη Μαρίνα. Ναι, νομίζω πως θα το εκμεταλλευτούμε. Οπότε μέσα Ιουλίου, πως έχει το πλάνο, θα αρχίσουν έτσι να εμφανίζονται οι σειρμοί. Θα δούμε προς Καλαμαριά και όχι, ελπίζω να το άλλαξαν το ηχητικό, Καλαμαρία, κάπως έτσι ακουγόταν στην ανακοίνωση τα δοκιμαστικά. Το στάδιο όμως αυτό μας είπαν θα είναι μεταβατικό. Προσωρινά οι σειρμοί στην αρχή θα τερματίζουν στον σταθμό 25 Μαρτίου. Κανονικά η πλήρης λειτουργία για επέκταση προς Καλαμαριά αναμένεται, τοποθετείται χρονικά τέλος Ιουλίου. Αμήν και πότε. Επίσης στην Χαλκιδική και άλλο καλό νέο, στο Πευκοχώρι κανονικά λέει κολύμβηση, βγήκαν καθαρά τα αποτελέσματα γιατί είχαν βρεθεί λίματα, θαλάσσια ρήπανση λόγω λιμάτων στο ακροτήρι της παραλίας στο Πευκοχώρι, στον Δήμο Κασάνδρα, οπότε και με ζέστη θα κλείσει η εβδομάδα. Να το εκμεταλλευτείτε, να κάνετε μία βουτιά, να το απολαύσετε. Και στον Όλυμπο είχαμε μία επιχείρηση διάσωσης. Ανησυχήσαμε για δύο 22χρονα παλικάρια. Το ένα τραυματίστηκε στο πόδι. Όλα καλά όμως, είναι καλά στην υγεία τους. Αυτό είναι το σημαντικό. Τώρα στη Μουδανιών, λόγω κοπής χόρτων υπάρχει ένα πρόβλημα και κάποιες συγκρούσεις οχημάτων, μας ενημέρωσε ένας ακροατής. Αν περνάτε, αν βρίσκεστε στο σημείο, δώστε μας πληροφορίες. Και τι άλλο θέλετε, ναι, όλα καλά. Με θετικές, με καλές ειδήσεις ξεκινήσαμε σήμερα. Πάμε τώρα στην κανονικότητα. Απίστευτες εικόνες με ουκρανικά ντρόουν να χτυπούν εκεί το δηληστήριο στην Μόσχα. Και φυσικά η Ρωσία δεν κάθεται με σταυρωμένα τα χέρια. Απειλεί τώρα με αντίπεινα. Φαίνεται πως αυτό το μέτωπο, το ανοιχτό, δεν θα κλείσει εύκολα, σύντομα. Αλλά εκτός από τον Ρώσο-Ουκρανικό πόλεμο, και στην Μέση Ανατολή έχουν συγκεντρωθεί ξανά τα σύννεφα του πολέμου. Τι έλεγα και χθες, ας κρατάμε μικρό καλάθι. Δυστυχώς επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι μου. Δεν έπαιζα τζόκερ, Μουντιάλ τώρα ευκαιρία Γιώργο, τι το ήθελα. Δυστυχώς
έχουμε πρόβλημα. Δεν πήγαν στην Ελβετία ούτε οι Αμερικανοί, ούτε ο Βάνση, ούτε οι Ιρανοί. Δικαιολογίες από το Λευκό Οίκο, λέει, προβλήματα με τα logistics. Οι Ιρανοί δείχνουν τον Λίβανο. Οπότε το μόνο σίγουρο είναι, αγαπημένοι μου, πως έχουμε ακόμη πολύ πολύ δρόμο για την πολυπόθητη ειρήνη στην Μέση Ανατολή. Θα τα πούμε και για το πετρέλαιο, θα τα πούμε, τα έχω μαζεμένα πάλι σήμερα, δηλαδή δεν υπάρχει αυτό που ζούμε, αλλά έχουμε και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, βόμβα για την χώρα μας, για το success story της κυβέρνησης Μητσοτάκη, ανησυχεί για την διαχείριση του ιδιωτικού χρέους. Έχουμε έκθεση από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Αυτό που τονίζει είναι ότι το πρόβλημα με τα κόκκινα δάνεια δεν έχει λυθεί, απλά μεταφέρθηκε εκτός τραπεζών. Δηλαδή δεν έχει εξαφανιστεί. Μη χαίρεστε, μην πανηγυρίζετε, τους λέει. Το θέμα παίρνει ευρύτερες συστημικές διαστάσεις, γιατί είχαμε όλες τις καθησυχαστικές δηλώσεις της κυβέρνησης περί εξυγίανσης του τραπεζικού συστήματος. Με λίγα λόγια όμως έρχεται το δούνου του και λέει: κύριοι, αποτύχατε, το success story δεν υπάρχει, αυτό το αφήγημα της επιτυχίας της εξυγίανσης των τραπεζών σας δεν ευσταθεί, δεν κάθεται. Το πρόβλημα με τα δάνεια δεν εξαφανίστηκε, άλλαξε χέρια, τα στείλατε σε funds και servicers που λειτουργούν ανεξέλεγκτα, που κάνουν ό,τι θέλουν χωρίς κανέναν έλεγχο και φυσικά χωρίς να υπάρχει πλαίσιο προστασίας ουσιαστικό για τους δανειολήπτες. Θα αλλάξει κάτι μετά από αυτό, αναρωτιέμαι. Ο Έλληνας, μου γράφει ο Γιάννης, έχει τις καλύτερες θάλασσες, αλλά δυστυχώς δεν μπορεί να τις απολαύσει. Πες το ψέματα, μεγάλη αλήθεια. Εδώ μας φτάσανε. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Ουρανία μου, να είστε καλά.

Στον Νικόλα τους χαιρετισμούς μας. Εδώ ο 659, α, ο Δημοσδένης είναι, έμαθα ότι χτύπησαν υπάλληλο του Δήμου στην Καθαριότητα, τρεις Πακιστανοί, δυστυχώς έχει συμβεί, τι έγινε, έρχονται λέει απρόκλητα και μας κουνάν και το χέρι, ήρεμα ρωτάω, αν μας κουνούσαν μόνο το χέρι Δημοσδένη, καλά θα ήταν. Το θέμα είναι ότι αρχίζει και ξεφεύγει η κατάσταση. Είναι πραγματικά τραγικά όλα όσα συμβαίνουν, να τρομοκρατούνται, να φοβούνται οι Έλληνες στον ίδιο τους τον τόπο. Ήταν υπάλληλος Καθαριότητας και δέχθηκε επίθεση το πλήρωμα από ρηματοφόρου, στην Νίκη έγινε το περιστατικό, από Πακιστανούς. Μόνον, τι μου γράφει, να το πάρουμε από την αρχή. Ναι, όταν πάρει το Ισραήλ το μερίδιό του θα σταματήσει το πρόβλημα της Μέσης Ανατολής, εκτιμά ο Πασχάλης.

Και σήμερα κοντά μας, αγαπημένοι μου, η Vulcom, που έχει μια νέα συμφέρουσα προσφορά για εσάς με τη λέξη κλειδί, φοιτητής, φοιτήτρια και κωδικό Focus FM 103,6. Όσοι είστε λοιπόν φοιτητές, αν σπουδάζουν τα παιδιά σας, τα εγγόνια σας, αν φιλοξενείτε, αν μένει στο σπίτι σας ένας φοιτητής νέος που σπουδάζει, κάνει το μεταπτυχιακό του και εσείς βρισκόσαστε σε φάση ανανέωσης του προγράμματος ρεύματος, υπάρχει νέο ειδικό πρόγραμμα με σταθερή τιμή για τις πρώτες 200 κιλοβατόρες με 0,095 ευρώ ανά κιλοβατόρα από 0,16 ευρώ και πάγιο 5 ευρώ το μήνα. Πάνω από τις 200 κιλοβατόρες η τιμή θα είναι κειμενόμενη, οπότε προγραμματίστε, απευθυνθείτε στην Vulcom που κάθε τόσο ανακαλύπτει τις καλύτερες προσφορές ρεύματος και αερίου για εσάς. Μπορείτε να καλέσετε και να ενημερωθείτε αναλυτικά για την τρέχουσα προσφορά στο 2310-208-808. Επαναλαμβάνω, επικοινωνία με την Vulcom 2310-208-808.

το μεταξύ, προσοχή, μεγάλη προσοχή, τα λέμε, τα ξαναλέμε και θα τα επαναλαμβάνουμε με τις απάτες, κυρίως προς τους ηλικιωμένους, τηλεφωνικές απάτες. Είναι απίστευτη η δράση τους, ανεξέλεγκτη, αποσπούν, έχουν τον τρόπο να αποσπούν προσωπικά δεδομένα, κυρίως προς τους ηλικιωμένους απευθύνονται. Το θέμα είναι ότι έχουμε πολλές συλλήψεις, πολλά θύματα, και αυτό που μου προξενεί έτσι μεγάλη εντύπωση είναι ότι υπάρχουν τόσες μα τόσες πολλές ανακοινώσεις από την αστυνομία, υπάρχουν πλέον τηλεοπτικά σποτ, ραδιοφωνικά σποτ από τις αρχές, τα λέμε εμείς, αναφέρουμε καθημερινά στα δελτία ειδήσεων, στις εκπομπές, όλα όσα συμβαίνουν. Παρά το γεγονός ότι υπάρχει τόσο μεγάλη ενημέρωση, καθημερινά πέφτουν και άλλοι περισσότεροι, κάθε μέρα έχουμε καινούργια περιστατικά με αυτές τις απάτες μέσω διαδικτύου, μέσω τηλεφωνικών έτσι, επαφών. Να έχετε το νου σας σε κάθε περίπτωση, να είστε υποψιασμένοι. Δεν δίνουμε τα προσωπικά μας στοιχεία σε καμία περίπτωση σε κανέναν.

78-79 εκεί φλερτάρει η τιμή του πετρελαίου Brent αυτήν την ώρα. Έχουμε να πούμε πολλά και για το πετρέλαιο, για την πτώση που δεν την βλέπουμε ακόμη στα πρατήρια, στην Αντλία, με ρυθμούς χελώνας ως φαίνεται θα φτάσει στην χώρα μας. Πάμε όμως, για να έχουμε χρόνο στην διάθεσή μας, στο σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και έπειτα θα τα βάλουμε όλα κάτω, και για το πόσο κάνει και για το τι κάνει τόσο θα μιλήσουμε με τον κύριο Ραυτόπουλο.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπερινε εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
1: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
4: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
3: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6.
5: Έλα, πού είσαι?
6: Τρέχω, τι έγινε?
5: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
6: Ποιος?
5: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
6: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
5: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
6: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151, 154 και 117.
5: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
0: Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαιο από σημίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.

Επιστρέψαμε, αγαπημένοι μου, ζητώ συγγνώμη, αλλά μόλις βγήκαν και οι βαθμοί. Έχουμε τους βαθμούς εδώ. Μπράβο, το κοριτσάκι μου, συγχαρητήρια. Όλα καλά, όλα καλά. Εύχομαι καλή επιτυχία σε όλους τους γονείς, σε όλα τα παιδιά. Και αν δεν είναι, είπαμε, τα επιθυμητά έτσι αποτελέσματα, πάμε παρακάτω, προχωρούμε. Κάθε εμπόδιο σε καλό, το λέω και το ξαναλέω. Λοιπόν, που είμαστε, έχω αποσυντονιστεί τώρα. Μα πώς γίνεται αυτό, τώρα ήρθανε, τώρα live. Λοιπόν, τι λέγαμε για το πετρέλαιο. Ταυτόχρονα, Γιώργο, αν μπορούμε, γιατί δεν προλάβαμε να συνοηθούμε, και τον κύριο Απόστολο Ραυτόπουλο, αν μπορούμε να έχουμε στο τηλέφωνο.

Λοιπόν, πάμε να το πιάσουμε από εκεί που το άφησα πριν, τα διαφημιστικά μηνύματα, το διαφημιστικό διάλειμμα. Και λέγαμε λοιπόν για την πλατφόρμα αυτή, την πόσο κάνει. Μισό λεπτάκι λίγο, Γιώργο.

0: Λοιπόν, με ενημερώνει ο Γιώργος πως έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Απόστολο Ραυτόπουλο, είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδος. Τι κάνετε, είστε καλά κύριε Ραυτόπουλε?
1: Γεια χαρά, καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ που έχετε χρόνο λίγο να τα πούμε, γιατί από το πρωί, από τις πρώτες πρωινές ώρες, ακούω και σήμερα και χθες αναλύσεις για το πόσο μεγάλο όπλο είναι στα χέρια των καταναλωτών αυτή η νέα πλατφόρμα. Πόσο κάνει, κύριε Ραυτόπουλε? Το θέμα είναι...
1: Να πω το εξής, κύριε Ποτίτση, αυτό το οποίο υπάρχει είναι άλλη μία πλατφόρμα, ήρθε να την καταστήσει την προηγούμενη πλατφόρμα του e-καταναλωτή, η πλατφόρμα η καινούργια, το πόσο κάνει. Αυτό το οποίο υπάρχει, να πούμε στους ακροατές μας για να ξέρουν, δεν θα βρουν μέσα στην πλατφόρμα αυτή νοπά προϊόντα όπως κρέας, αρνί, κατσίκι, μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, όπως δεν θα βρουν φρούτα και λαχανικά ή δεν θα βρουν προϊόντα τυροκομικά και αλατικά κοπής. Θα βρούνε μόνο συσκευασμένα προϊόντα, τα οποία αυτά τα συσκευασμένα προϊόντα, όπως γνωρίζετε και γνωρίζουμε ως καταναλωτές πολύ καλά, είναι πολύ ακριβότερα από τα προϊόντα τα αντίστοιχα κοπής. Δηλαδή, για παράδειγμα, ένα προϊόν το οποίο είναι πάριζα συσκευασμένη 160 γραμμαρίων μπορεί να έχει 1 ευρώ και 38 λεπτά, 1 ευρώ και 50 λεπτά και να, την αντίστοιχη κοπής να την πάρουμε 75, 80, 90 λεπτά. Καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ φτηνότερη η τιμή στα προϊόντα αλλαντικά αλλά και τυροκομικά κοπής από ότι είναι τα συσκευασμένα προϊόντα. Γιατί σίγουρα έχουν τη συσκευασία, έχουν τα εργατικά, έχουν τις μηχανές που δουλεύουν για να συσκευάσουν, έχουν πάρα πολλά πράγματα. Όμως εμείς καταναλωτές θέλουμε να βρίσκουμε στις πλατφόρμες αυτές για να κάνουμε σύγκριση σε προϊόντα τα οποία είναι της καθημερινότητάς μας, είναι προϊόντα που έχεις και είναι, τα έλεγα, σε πολύ χαμηλότερη τιμή. Αυτά λοιπόν δεν υπάρχουν μέσα. Όπως δεν υπάρχουν, όπως σας είπα, φρούτα και λαχανικά. Ή δεν υπάρχει το αρνί, το μοσχάρι, το κατσίκι, το κοτόπουλο. Και αντίστοιχα υπάρχουν κοτόπουλο, μάλλον υπάρχει συσκευασμένα μέρη κοτόπουλο. Δηλαδή όπως μπούτια, στήθος, κοπανάκια κτλ. Ό,τι υπάρχει συσκευασία. Τα οποία όταν πάει να πάρει ένα κοτόπουλο μπορεί να έχει 3 ευρώ, 3,10, 3,20, 3,30 το κιλό. Όταν πάει να πάρει ένα αντίστοιχο στα μπούτια κοτόπουλο έχουν 6 ευρώ, έχουν 7 ευρώ, έχουν 8 ευρώ, έχουν 9 ευρώ. Πολύ ακριβότερα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό είναι ασύμφωνο για τον καταναλωτή. Το ένα. Το δεύτερο που υπάρχει είναι να πούμε ότι στην πλατφόρμα αυτή, το πόσο κάνει, υπάρχουν προϊόντα τα οποία έχουν καταργηθεί από τις ίδιες βιομηχανίες. Και μάλιστα μου κάνει, είναι απορίας άξιων το γεγονός ότι λέει ότι η πλατφόρμα ενημερώθηκε σήμερα 19 Έκτη.
0: Υπάρχουν δηλαδή προϊόντα που δεν μπορούμε να τα βρούμε στα ράφια? Να συγκρίνουμε τιμή για κάποιο προϊόν.
1: Μόνο. Έχουν καταργηθεί από τις
0: βιομηχανίες. Υπάρχει, μάλιστα, δεν υπάρχει πουθενά. Ναι. Συγκρίνουμε κάτι που δεν υπάρχει.
1: Το δεύτερο, μπορώ να σας πω και ορισμένα προϊόντα, αν θέλετε.
0: Ναι, βεβαίως, το μας πείτε.
1: Το οποίο υπάρχει είναι ότι υπάρχουν προϊόντα μέσα στην πλατφόρμα τα οποία δεν χρησιμοποιούνται, δεν δραστηριοποιούνται οι βιομηχανίες αυτές στην Ελλάδα. Και μέσα εδώ πέρα μας λέει ότι υπάρχει αυτό το προϊόν σε αλυσίδα σούπερ μάρκετ, την οποία σας το λέω. Γιατί τις επισκέφτηκα. Λέω, δεν μπορεί να είναι τέτοιο λάθος. Ή δεν μπορεί να μην το έχω δει εγώ αυτό το προϊόν.
0: Ναι, ναι.
1: Παρ' όλα αυτά, είδα ότι δεν υπήρχε. Δεν υπάρχει στην Ελλάδα, όχι στην αλυσίδα που το έχει μέσα στην πλατφόρμα αυτή. Ή όπως άλλο παράδειγμα, υπάρχουν πάρα πολλές, μα πάρα πολλές διπλοεγγραφές. Δηλαδή το ίδιο προϊόν μπορεί να είναι διάσπαρτο γραμμένο, στην ίδια κατηγορία βέβαια, 2-3 φορές. Το οποίο εκεί πέρα. Δεν ξέρεις ποια είναι η πραγματική τιμή. Θα πρέπει τι να κάνεις, αφού θα κάνεις ένα σερφάρισμα στην πλατφόρμα του πόσο κάνει, μετά να κάνεις και ένα σερφάρισμα στην αλυσίδα την οποία βλέπεις την τιμή που έχει η πλατφόρμα για να δεις τι ισχύει. Αυτό καταλαβαίνετε, όχι οι νέοι, οι μεγάλης ηλικίας άνθρωποι, δεν είναι διατεθειμένοι να το κάνουν, δεν μπορούν να το κάνουν, δεν έχουν τέτοια δυνατότητα να το κάνουν. Το ένα. Και από την άλλη μεριά, οι νεότερες ηλικίες. Αν κάτσουν να φάνε μία ώρα μέσα στην πλατφόρμα του πόσο
0: υπάρχει,
1: κάνει
0: ακριβώς.
1: Και μετά να φάνε άλλη μία ώρα μέσα στα e-shop των αλυσίδων του σούπερ μάρκετ και άλλη μία ώρα ή δύο για να πάνε να ψωνίσουν τα προϊόντα, χάθηκε ο χρόνος.
0: Είναι ανέφικτο.
1: Και θα πάει στα στεριότητες, δεν θα κάνει αυτό. Για να πάρουμε τι.
0: Ακριβώς. Κάποια σένς πίσω. Για να πληρώσουμε λίγο.
1: Όχι, δεν θα πληρώσει παραπάνω, γιατί αν θα αλλάξεις 2-3-4 αλυσίδες για να βρεις τα προϊόντα σε χαμηλότερη τιμή.
0: Τα ξόδεψε στη βενζίνη.
1: Θα είναι μεγαλύτερο στο τέλος.
0: Τα ξόδεψε στη βενζίνη, κύριε Ραυτόπουλε. Δηλαδή,
1: πολύ
0: δεν το συζητώ.
1: Πολύ περισσότερο.
0: Να συγκρίνω ένα ακριβό προϊόν. Να πάρω το λιγότερο ακριβό. Έτσι δεν είναι το πρόβλημα. Και φυσικά στην επαρχία δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα.
1: Όχι, όπως επίσης υπάρχει και το αντίστροφο σε αυτό που λέτε, κυρία Ποτίτση. Υπάρχουν προϊόντα μέσα στην πλατφόρμα από τους 8.000 κωδικούς αυτούς που διαφημίζουν, ναι, δεν είναι προϊόντα, είναι κωδικοί προϊόντα. Το προϊόν, τα λέμε, είναι το ψωμί. Τώρα, το ψωμί έχει 50 κωδικούς. Εδώ λοιπόν αυτοί οι 50 κωδικοί είναι μέσα στους 8.000 κωδικούς. Ναι. Έτσι λοιπόν, να πούμε ότι μέσα σε αυτές τις πλατφόρμες υπάρχουν και προϊόντα τα οποία είναι τοπικού ενδιαφέροντος, τοπικού χαρακτήρα. Δηλαδή, υπάρχουν προϊόντα τα οποία είναι μόνο στην Ήπειρο, στα Γιάννενα. Υπάρχουν προϊόντα που είναι μόνο στη Φλόρινα. Υπάρχουν προϊόντα που είναι μόνο στην Καβάλα ή στις Σέρες. Mm-hmm. Υπάρχουν προϊόντα που είναι μόνο στην Κρήτη. Αυτά, όταν τα βλέπω εγώ ως καταναλωτής και θέλω να το πάρω, να το προμηθευτώ και μπαίνω μέσα και βλέπω ότι το έχει μια αλυσίδα πανελλαδικής εμβέλειας, αλλά όμως το έχει στην τοπική στην περιφέρεια που δραστηριοποιείται αυτή η αλυσίδα. Ναι, δεν το έχει σε όλη την γάμα των καταστημάτων της, σε όλη την Ελλάδα.
0: Αυτή η πλατφόρμα,
1: γάλα, για παράδειγμα, που υπάρχει παστεριωμένο γάλα από τα Γιάννενα.
0: Ναι.
1: Το οποίο δεν υπάρχει στην Αθήνα, δεν υπάρχει στη Θεσσαλονίκη, δεν υπάρχει στην Κρήτη, δεν υπάρχει πουθενά. Υπάρχει μόνο στα Γιάννενα.
0: Άρα τι κάνουμε, ναι. Θα πάμε στα Γιάννενα.
1: Τι θα κάνουμε. Και τώρα πάμε στο ένα αναψυκτικό το οποίο είναι στη Φλόρινα. Δεν δραστηριοποιείται σε άλλες περιοχές.
0: Καταλαβαίνω τι λέτε. Ναι. Και στην
1: Ελλάδα. Ή ένα άλλο γάλα το οποίο είναι στις Σέρες. Ή στην Καβάλα.
0: Και μιλώντας για γάλα.
1: Και μέχρι τη Δράμα τη Θεσσαλονίκη. Ναι.
0: Και μιλώντας για γάλα, κύριε Ραυτόπουλε, 30 και 35 ευρώ το βρεφικό γάλα.
1: Βεβαίως.
0: Δηλαδή θα μας τρελάνουν τελείως.

0: δώσει η Ελλάδα μας, που θα έπρεπε να το δίνουν δωρεάν στα νέα ζευγάρια. Ας βάζαν και εισοδηματικά και κριτήρια. Αλλά να πληρώνεις 35 ευρώ είναι τρελό. Είναι τρελό.
1: Θα σας φέρω στη μνήμη σας, θα σας πάω λίγο πίσω στο 2023. Και συγκεκριμένα στον Οκτώβριο του 2023, τότε που ο κύριος Πρωθυπουργός, αν το θυμάστε, έστειλε μία επιστολή στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την κυρία Φοντερ Λάιεν,
0: που της
1: έλεγε ότι δεν μπορεί οι πολυεθνικές να αντιμετωπίζουν τη χώρα μας ως χώρα μπανανία.
0: Με
1: αυτές τις υψηλές τιμές και τις τιμολογίες τις οποίες κάνουν.
0: Mm-hmm.
1: Επαναλαμβάνω, Οκτώβριος του 2023 με Ιούνιο του 2026 βρισκόμαστε ακριβώς στην ίδια και χειρότερη θέση, κυρία Μποτίτση. Γιατί όταν αυτή τη στιγμή το γάλα στις χώρες της υπόλοιπης Ευρωπαϊκής Ένωσης πωλείται σε σχέση με τη χώρα μας φτηνότερα 40% ή στη χώρα μας ακριβότερα 40%, αλλά η αγοραστική δύναμη του Ευρωπαίου πολίτη είναι πολύ υψηλότερη από την αγοραστική δύναμη του Έλληνα εργαζόμενου ή συνταξιούχου, καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό.
0: Πολύ καλά.
1: Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό το πράγμα.
0: Και η ακριβότερη.
1: Ποια είναι η απάντηση από την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Καμία.
0: Τίποτα. Καμία. Να έχουμε να στέλνουμε
1: αλλά
0: mail
1: να θυμίζω τώρα εδώ και με τον σημερινό Υπουργό Ανάπτυξης, όταν τον κύριο Θεοδωρικάκο, όταν έκανε συνάντηση με τους εκπροσώπους των πολυεθνικών εταιριών, γιατί πουλάτε τόσο ακριβά τα προϊόντα σας στη χώρα μας, η απάντηση ήταν τόσο κοινική που εξοργίζει και τον κάθε έναν άνθρωπο πολίτη αυτής της χώρας. Τι τους είπαν οι πολυεθνικές εταιρείες? Το είπαν ότι εμείς θα πουλάμε τα προϊόντα μας στη χώρα σας όσο οι Έλληνες καταναλωτές θα αγοράζουν, σε όποια τιμή εμείς θέλουμε.
0: Τι άλλο? Τι άλλο?
1: Αυτή είναι, η απάντηση και αυτή είναι η λύση.
0: Δυστυχώς. Χρειάζεται.
1: Γιατί μας βλέπουν σαν μία κουκίδα στον παγκόσμιο χάρτη. Αυτό που κάνουν σε εμάς οι πολυεθνικές εταιρείες σε μία χώρα των 10 εκατομμυρίων κατοίκων, μπορούν να το κάνουν στη Γερμανία, μπορούν να το κάνουν στην Ισπανία, μπορούν να το κάνουν στην Ιταλία, μπορούν να το κάνουν στη Γαλλία.
0: Το κάνουν εδώ, γιατί εδώ μπορούν, κύριε Ραυτόπουλε. Γιατί εδώ δεν υπάρχει σοβαρή πολιτική προστασία του καταναλωτή σε καμία περίπτωση, και όλα αυτά πραγματικά είναι φούσκες, είναι πυροτεχνήματα. Και στην τελική, κύριε Ραυτόπουλε, οι πολίτες, το θέμα είναι να γνωρίζουν, μια χαρά γνωρίζουμε τις τιμές των προϊόντων. Το θέμα είναι ότι δεν μπορούμε να τα αγοράσουμε πλέον.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Αυτό είναι το θέμα.
1: Το ξέρουμε. Τα χρήματα για να τα αγοράσουμε αυτό που κάνει δεν έχουμε.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα το μεγάλο.
0: Και από την άλλη, ένα άλλο θέμα δεν είναι, δηλαδή βλέπουμε ότι γενικότερα οι ανατιμήσεις και στα τρόφιμα και στην ενέργεια στην χώρα μας σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές τρέχουν με ρυθμό 20 και 30 φορές πάνω, μεγαλύτερο.
1: Το ρυθμό τρέχει με 3,2% και στη χώρα μας με 5%.
0: Να,
1: αυτά τα λέει όλα.
0: Μας προσπερνούν όλα αυτά. Και ένα άλλο θέμα είναι αυτό της τιμής των καυσίμων. Έχουμε αποκλιμάκωση εδώ και μέρες στις τιμές και είναι το γνωστό παράδοξο. Αστραπής στις αυξήσεις, χελώνας στις μειώσεις, κύριε Ραυτόπουλε. Και έχουμε τον Πρωθυπουργό να μας διαβεβαιώνει ότι θα φανεί η τιμή σύντομα και θα το ελέγξουμε και θα το δούμε. Όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, για να έχουμε μια εικόνα, η τιμή του πετρελαίου ήταν τότε 73 περίπου δολάρια το βαρέλι, αν δεν κάνω λάθος, η βενζίνη τότε 1,752. Σήμερα που έχουμε πτώσει από κλιμάκωση στις τιμές, στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου στα 77-78 δολάρια, η τιμή της βενζίνης είναι 9,81. Δηλαδή από τη μία της αυξής της βλέπουμε μέσα σε ένα βράδυ άμεσα, αλλά όσον αφορά τη μείωση είμαστε της υπομονής. Και από την άλλη, ξέρουμε τον ρόλο που παίζουν τα διελιστήρια.
1: Τι λένε οι βενζινοπόλες, παιδιά? Εμείς πουλάμε όσο αγοράζουν.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή, δεν είμαστε εμείς υπεύθυνοι για αυτά τα οποία μας πουλάνε τα διελιστήρια.
0: Επιτέλους θα στραφεί
1: λοιπόν
0: το βλέμμα.
1: Τι κάνει λοιπόν το Υπουργείο, τι κάνει η κυβέρνηση? Ελέγχει τον πολιτή, τον βενζινοπόλη? Όχι, κύριε. Θα ελέγξετε την πηγή, θα ελέγξετε τα δηληστήρια.
0: Ναι,
1: για να δείτε γιατί, ενώ το πετρέλαιο σήμερα είναι στα 79 δολάρια, η τιμή παραμένει στα ύψη το 1,98. Ποιος είναι ο λόγος αυτός?
0: Δεν τους αγγίζουν.
1: Δεν φτάσανε τα καράβια ακόμα που περάσανε τα στενά? Δεν έχουν φτάσει στην Ελλάδα και θα φτάσουν μεθαύριο? Μήπως πάνε με κάρβουνο και φτάσουν μετά από κάνα 2-3 μήνες, 4.
0: Κάπως έτσι.
1: Και δούμε τις τιμές να μειώνονται. Αλλά τότε οι τιμές θα έχουν αυξηθεί, οπότε έχουμε μπει και στους καλοκαιρινούς μήνες

0: Οπότε ας θα το δούμε μετά από το φθινόπωρο και μετά.
1: Μα σίγουρα ήδη οι πρατηριούχοι αυτό που λένε είναι ότι θα αργήσουμε, σε καμία περίπτωση θα φτάσουμε σύντομα στα παλιά επίπεδα, ακόμη και αν παραμείνει έτσι και δεν αλλάξει.
0: Ακριβώς η τιμή που λέμε είναι για τις τιμές στα μεγάλα αστικά κέντρα. Έτσι. Ναι, δεν είναι για τις τιμές, κυρία Ποτήτση, στην νησιωτική Ελλάδα.
1: Εκεί δεν,
0: και εκεί πέρα υπερβαίνουν τα 2 ευρώ.
1: Εκεί δεν μπορούμε να το σκεφτούμε καν πως ανταπεξέρχονται οι... Και οι τουρίστες, να σας πω κάτι, γιατί λέει θα υποφεληθούν τότε με τη μεγάλη συζήτηση που δεν βρίσκεται λύση όσον αφορά τον διπλό φόρο, γιατί έχουμε φόρο πάνω στο φόρο στα καύσιμα. Θα υποφεληθούν, λέει, οι τουρίστες. Μα γιατί είναι κακό.
0: Ναι,
1: συγγνώμη, η άποψη.
0: Και να πούμε με απλά λόγια για να καταλαβαίνουν και οι ακροατές μας, κυρία Ποτήτση, εάν κάποιος καταναλωτής βάλει βενζίνη 60 ευρώ, τα 31 ευρώ είναι φόροι.
1: Ωραία.
0: Τα 29 ευρώ είναι το καύσιμο.
1: Και σου λένε τώρα κυβερνητικά στελέχη, αν μειώσουμε αυτό το φόρο, θα υποφεληθούν και οι τουρίστες. Γιατί είναι κακό, δηλαδή, να το δει θετικά ο τουρίστας και να έρθει και να ξανάρθει? Γιατί θα πρέπει να λειτουργήσει αποτρεπτικά, ακόμη και γι' αυτό.
0: Θα πω κάτι άλλο, θα συμπληρώσω αυτό που λέτε. Όπως ξέρουμε, στην νησιωτική Ελλάδα, στα μικρά νησιά και στην υπηρετική Ελλάδα, στην παραμετώριο περιοχή, έχει μειωθεί το ΦΠΑ. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Και έχει περάσει τον καταναλωτή. Mm-hmm. Στην νησιωτική Ελλάδα, στα νησιά αυτά τα μικρά, δεν πηγαίνουν τουρίστες, δεν επωφελούνται από τη μείωση
1: του
0: ΦΠΑ οι τουρίστες.
1: Ναι, ναι, δεν είναι όλα, αλλά είναι αρκετά, ναι, αυτά που έχουν συμπεριληφθεί, βέβαια.
0: Αυτά είναι που μας εξοργίζουν, κυρία Ποτήτση, που μας κάνουν ακόμα περισσότερο να εξοργιζόμαστε με όλα αυτά τα οποία βλέπουμε και με όλα αυτά τα οποία γίνονται.
1: Το θέμα είναι ότι...
0: Δεν μπορούν να μειώσουν το ΦΠΑ, γιατί πού θα βρουν το αντιστάθμισμα αυτών για να τα αναπληρώσουν την μείωση του ΦΠΑ? Μα δεν γνωρίζουν, χρειάζεται δηλαδή να έχει τελειώσει το Χάρβαρντ ή το ΕΚΠΑ, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο, για να γνωρίσεις ότι όταν μειώσεις την τιμή του προϊόντος θα αυξηθεί η κατανάλωση, οπότε τα έσοδά σου θα είναι πολύ περισσότερα?
1: Σωστά.
0: Από αυτά που είναι σήμερα.
1: Σωστά.
0: Θα έχει τη δυνατότητα όμως πολλής κόσμος να αγοράσει τα προϊόντα, που δεν έχει σήμερα τη δυνατότητα.
1: Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Και το θέμα είναι ότι ο κόσμος, ο Έλληνας, οι καταναλωτές, τα νοικοκυριά, οι επαγγελματίες, έχουμε χρόνια τώρα, κύριε Ραυτόπουλε, πληρώσει πανάκριβα.
0: Με μία κουβέντα στενάζουμε. Δεν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα.
1: Ναι. Δεν αντέχει άλλο ο κόσμος.
0: Τα μέσα του μήνα και έχει τελειώσει ο μισθός. Και δεν μπορώ να πω στα ιστορία 12 μέρες. 10 μέρες έχει τελειώσει η σύνταξη.
1: Δεν ξέρω
0: γιατί
1: αν
0: πρέπει
1: έχουν...
0: να πληρώσουμε τις αναρριστικές μας δαπάνες. Είτε αυτό είναι δάνειο, είτε αυτό είναι ενίκιο, είτε είναι το φως, το νερό, το τηλέφωνο. Τα οποία είναι ανελαστικά. Πρέπει να πληρώσουμε τα φροντιστήρια των ξένων γλωσσών ή τα ελληνικά των παιδιών μας, που αυτά είναι υποχρεωτικά, είναι ανελαστικές οι δαπάνες, κυρία Ποτήτση.
1: Ακριβώς.
0: Και μετά πρέπει να φάμε.
1: Μάλλον δεν
0: φάμε. Και έχουμε κάνει τι? Έχουμε μειώσει την ποιότητα στα τρόφιμα. Ή πηγαίνουμε αργά το μεσημέρι στη λαϊκή που πέφτουν οι τιμές, γιατί δεν έχουν οι έμποροι, οι παραγωγοί των λαϊκών αγορών ψυγεία για να αποθηκεύσουν τα προϊόντα τους. Και ρίχνουν τις τιμές προκειμένου να έχουν μικρότερη χασούρα, αλλά που να μην τα πετάξουν.
1: Μα έχει αλλάξει αυτό τα τελευταία χρόνια, βέβαια, παρατηρείτε. Τόσο κόσμο μεσημεριάτικα που πάντα παραδοσιακά πρωί πήγαιναν στην λαϊκή οι καταναλωτές, έχουν έρθει τα πάνω κάτω. Αλλάζουν συνήθειες, γιατί δεν μπορούν να τα απεξέλθουν, κύριε Ραυτόπουλε. Το θέμα είναι ότι η κοινωνία είναι στα κόκκινα, δεν πάει άλλο. Και έχω την εντύπωση ότι δεν ξέρω αν και προεκλογικά δεν γίνεται τίποτα προς αυτή την κατεύθυνση. Το καλάθι των παροχών στη ΔΕΘ, κάποιες αυξήσεις στους συνταξιούχους, κάποια επιδόματα, όλα αυτά είναι περιστασιακά. Ο κόσμος δεν μπορεί να βγάλει τη μέρα πλέον. Και δεν το αντιλαμβάνονται.
0: Όλοι μας, ότι ο χρηματοδότης του ελληνικού κράτους είναι η μεσαία τάξη. Είναι αυτοί που μόνο πληρώνουν, αλλά τίποτα δεν απολαμβάνουν. Είτε αυτά είναι την επιδοματική πολιτική που κάνει τα βοηθήματα, είτε αυτά είναι λέγονται fuel pass, είτε αυτά λέγονται market pass, είτε αυτά όπως θέλεις πες τα, δηλαδή with pass και οτιδήποτε άλλο, είναι αυτά που δεν παίρνουν αυτή η μεσαία τάξη, αυτοί δηλαδή που έχουν ένα εισόδημα από τα εισοδηματικά κριτήρια και τα περιουσιακά στοιχεία που βάζει η κυβέρνηση για να πάρουν το βοήθημα αυτό οι κοινωνικά ευάλωτοι ή τα χαμηλά, πολύ χαμηλά εισοδηματικά στρώματα.
1: Έτσι. Και μηνύματα τώρα από την Κύπρο μου γράφουν, κύριε Ραυτόπουλε, το βρεφικό γάλα έπεσε, λέει, κάτω από τα 10 ευρώ σε κάποια μπράντς. Δηλαδή, τι να συγκρίνουμε?
0: Να πω κάτι τώρα που
1: τα 20, 30, 35, έκανα μία έρευνα πριν ξεκινήσουμε και ζαλίστηκα.
0: Επειδή ήμουν πριν από 2 μήνες στην Λάρνακα, στην Κύπρο, σε ένα συνέδριο ευρωπαϊκό που είχε τα ευρωπαϊκά συνδικάτα, να σας πω ότι πήγα σε αντίστοιχη ελληνική αλυσίδα, ναι, που δραστηριοποιείται και στην Κύπρο, mm-hmm, με πολλά καταστήματα, και είδα τις τιμές σε πάρα πολλά προϊόντα σε σχέση με τη χώρα μας να είναι και κάτω από το 50%.
1: Κάτω από το 50%.
0: Όταν ρώτησα εκεί τους, τα αδέρφια μας, τους συναδέλφους, τους υπαλλήλους, τους διευθυντές των καταστημάτων, που λένε, πρόεδρε, εκείνο το οποίο θα έπρεπε να δεις είναι δύο πράγματα. Είναι το πόσο είναι ο ΦΠΑ σε εμάς, και το δεύτερο, ότι εμείς δεν έχουμε εδώ πέρα ειδικό φόρο κατανάλωσης.
1: Ναι.
0: Είναι μηδενικός.
1: Πόσο, μα
0: όχι,
1: πόσο
0: δεν έχουμε, σημαντικό. Είναι μηδενικός ο φόρος κατανάλωσης. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης.
1: Άρα πού καταλήγουμε,
0: και βέβαια,
1: πού καταλήγουμε, κύριε.
0: Ποια είναι η αγοραστική δύναμη, ναι, του εργαζόμενου στην Κύπρο σε σχέση με του Έλληνα εργαζόμενου.
1: Α, αυτό είναι άλλη.
0: Πόσο ψηλά βρίσκεται.
1: Άλλη κουβέντα. Μεγάλη, κύριε Ραυτόπουλε. Πού καταλήγουμε. Ότι πάμε πού ακριβώς έτσι.
0: Καταλήγουμε ότι οι δύο καλοκαιρινούς μήνες ακόμα θα αυξηθούν οι τιμές και στα τρόφιμα και στα είδη πρώτης ανάγκης. Τη στιγμή την οποία δεν υπάρχει, είναι υποτυπώδης ο ελεκτικός μηχανισμός και δεν μπορεί να ελέγξει την εφοδιαστική αλυσίδα στο σύνολό της. Παρά μόνο με κάποιοι ελάχιστοι έλεγχοι που γίνονται στο ράφι.
1: Για τα μάτια του κόσμου.
0: Αυτό δεν φτάνει. Εκείνο το οποίο πρέπει να γίνει είναι να μειωθεί, δραστικά να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και ο ΦΠΑ, ο φόρος προστιθέμενης αξίας. Και το τρίτο που είναι σημαντικότερο εξίσου, να ελεγχθούν οι πολυεθνικές εταιρείες και να υπάρχει έλεγχος σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα. Εάν γίνουν αυτό, τότε θα δούμε,
1: ίσως,
0: να,
1: ναι,
0: οι τιμές όχι να πέφτουν, να κατρακυλάνε.
1: Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Θα τα ξαναπούμε.
0: Εγώ,
1: κύριε Ραυτόπουλε. Καλό μεσημέρι. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας. Focus 103,6. Εξαντλήσαμε μέχρι και το τελευταίο δευτερόλεπτο, οπότε κλείνουμε με συνοπτικές διαδικασίες. Από τη θέση μου αποτίζει τον Γιώργο Δαμιανίδη. Καλά να περάσετε, καλό μεσημέρι, καλό Σαββατοκύριακο. Συνέχεια κόντρα στο σύστημα με Γρηγόρη Σαρέτη. Τα φιλιά, την αγάπη μας.
2: Η ώρα είναι μία. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Χανίων Τέρα Κρέτα 4 λίτρα, μόνο 27,99. Ζυμαρικά μέλισσα νούμερο 6 και νούμερο 10, μόνο 72 λεπτά. Και πύρα φίξ εξάδα κουτί, τώρα μόνο 3,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.

0: χάσετε. Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
1: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722. Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
2: Αν κολυμπάς σε κρυστάλλινα σμαραγδένια νερά, αν αγγίζεις βελούδινη άμμο, αν πίνεις εξωτικά κοκτέιλς, αν χαλαρώνεις κάτω από την πυκνή σκιά των Πεύκων, αν απολαμβάνεις το υπέροχο ηλιοβασίλεμα με φόντο το Πήλιο,
3: δεν ζεις όνειρο. Είσαι στο Αγία Ελένη Summer Beach στη Σκιάθο. Αγία Ελένη Beach, η παραλία διαμάντη στη Σκιάθο, σε περιμένει και αφέσου στη φυσική ομορφιά. Τηλέφωνο 2427-049-458 και agiaelenebeach.gr.
4: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 7,75.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Good Meals, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό, 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml, 4x2 δώρο, 4,99.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Κούντα Γερμανία στο κιλό, 5,49. Δοδόνι Φέτα Pop το κιλό, 12,95.
5: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
7: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
8: Σώπα, μη μιλάς, είναι ντροπή, κόψε τη φωνή σου, σώπασε. Και επιτέλους αν ο λόγος είναι άργυρος, η σιωπή είναι χρυσός. Τα πρώτα λόγια, οι πρώτες λέξεις που άκουσα από παιδί, έκλαιγα, γέλαγα, έπαιζα, μου έλεγαν σώπα. Στο σχολείο μου κρύψαν την αλήθεια τη μισή και μου έλεγαν εσένα τι σε νοιάζει, σώπα. Με φιλούσε το πρώτο αγόρι που ερωτεύτηκα και μου έλεγε, κοίτα μην πεις τίποτα και σώπα. Κόψε τη φωνή σου, μη μιλάς, σώπαινε, και αυτό βάστηξε μέχρι τα 20 μου χρόνια. Ο λόγος του μεγάλου, η σιωπή του μικρού. Έβλεπα αίματα στα πεζοδρόμια, τι σε νοιάζει, μου έλεγαν, θα βρεις τον πελά σου, τσιμουδιά, σώπα. Αργότερα φώναζαν οι προϊστάμενοι, μη χώνεις τη μύτη σου παντού, κάνε πως δεν καταλαβαίνεις και σώπα. Παντρεύτηκα και έκανα παιδιά και τα άμαθα να σωπαίνουν. Ο άντρας μου ήταν τίμιος και εργατικός και ήξερε να σωπαίνει. Είχε μάνα συνετή που του έλεγε σώπα. Στα χρόνια τα δίσεκτα οι γείτονες με συμβούλευαν, μην ανακατεύεσαι, πες πως δεν είδες τίποτα και σώπα. Μπορεί να μην είχαμε με δάφτους γνωριμία ζηλευτή, μας ένωνε όμως το σώπα. Σώπα ο ένας, σώπα ο άλλος, σώπα η επάνω, σώπα η κάτω, σώπα όλη η πολυκατοικία και όλο το τετράγωνο. Σώπα οι δρόμοι κάθετοι και οι δρόμοι οι παράλληλοι. Κατάπιαμε τη γλώσσα μας, στόμα έχουμε και μιλιά δεν έχουμε. Φτιάξαμε το σύλλογο του ΣΟΠΑ και μαζευτήκαμε πολύ. Μια πολιτεία ολόκληρη, μια δύναμη μεγάλη αλλά μουγγή. Πετύχαμε πολλά και φτάσαμε ψηλά, μας δώσαν και παράσημα. Και όλα πολύ εύκολα μόνο με το ΣΟΠΑ. Μεγάλη τέχνη αυτή το ΣΟΠΑ, μάθε το στα παιδιά σου, στη γυναίκα σου και στην πεθερά σου. Και αν νιώθεις την ανάγκη να μιλήσεις, ξερίζωσε τη γλώσσα σου και κάν την να σοπάσει. Κόψ την εσύριζα, πέταχτη στα σκυλιά. Το μόνο άχρηστο όργανο από τη στιγμή που δεν το μεταχειρίζεσαι σωστά. Δεν θα έχεις έτσι εφιάλτες, τύψεις και αμφιβολίες. Δεν θα ντρέπεσαι τα παιδιά σου και θα γλιτώσεις από το βραχνά. Να μιλάς χωρίς να μιλάς, να λες έχετε δίκιο. Είμαι με σας, αχ πόσο θα ήθελα να μιλήσω και ρατάς και δεν θα μιλάς. Θα γίνεις φαφλατάς, θα σαλιαρίζεις αντί να μιλάς. Κόψε τη γλώσσα σου, κόψ τη αμέσως, δεν έχεις περιθώρια, γίνε μουγκός. Αφού δεν θα μιλήσεις, καλύτερα να το τολμήσεις. Κόψε τη γλώσσα σου, για να είσαι τουλάχιστον σωστός. Στα σχέδια και στα όνειρά μου, ανάμεσα σε λυγμούς και παροξισμούς, κρατώ τη γλώσσα μου, γιατί νομίζω πως θα έρθει η στιγμή που δεν θα αντέξω και θα ξεσπάσω και δεν θα φοβηθώ και θα ελπίζω. Και κάθε στιγμή το λαρύγγι μου θα γεμίζω με ένα φθόγκο, με ένα ψήθυρο, με ένα τράβλισμα, με μια κραυγή που θα μου λέει «Μίλα!».
9: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101.7 στην Αίτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Σερέτης.

0: είμαστε μια θλιμμένη γενιά που ζούμε σε μια εικονική πραγματικότητα. Είμαστε μια θλιμμένη γενιά που παρουσιάζει τα πάντα διαφορετικά για τα μάτια των τρίτων. Είμαστε μια θλιμμένη γενιά που προσπαθεί να αποδεχθεί όλα αυτά που συμβαίνουν με λάθος τρόπο. Και επειδή μαθαίνω ότι πλέον έχετε κάνει μόδα τα ψυχοφάρμακα και επειδή μαθαίνω ότι κανένας δεν σας έχει εξηγήσει τι ακριβώς κάνουν τα ηρεμιστικά, τα ναρκωτικά και όλες αυτές οι ουσίες στις οποίες έχετε πέσει με τα μούτρα, θεωρώ το ότι πρέπει να υπάρξει αυτή η πνευματική αφύπνιση. Τι πάει να πει πνευματική αφύπνιση, γιατί μου την πέσανε πάλι κάτι ανεγκέφαλοι, κάτι ανώριμοι, κάτι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν καλλιεργήσει τον εαυτό τους και δεν νιώθουν καλά με αυτό και προσπαθούν να υποτιμήσουν όλους τους άλλους για να ανεβάσουν το ηθικό τους ή την αυτοπεποίθησή τους. Πνευματική αφύπνιση σημαίνει ξυπνάω μέσα μου το πνεύμα. Ξυπνάω μέσα μου τη ψυχή μου. Ξυπνάω μέσα μου τη σκέψη, το νου και γίνομαι διανοούμενος. Σημαίνει ότι πρέπει να αρχίσεις να καταλαβαίνεις τι ακριβώς συμβαίνει γύρω σου και να σταματήσεις να τρως ό,τι σου πλασάρουνε. Είτε αυτό είναι ψεύτικες ειδήσεις, είτε αυτές είναι ψεύτικες ειδήσεις, είτε αυτά είναι χάπια, ψυχοφάρμακα, είτε αυτά είναι καρκινογόνα τρόφιμα, είτε είναι ό,τι είναι. Η λέξη, η φράση κόντρα στο σύστημα δεν είναι απλά ένα όνομα εκπομπής. Και γι' αυτό αυτή η εκπομπή έχει κάνει και τη διαφορά. Δεν είναι απλά μια εκπομπή ραδιοφωνική όλο αυτό που κάνουμε. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε τους Έλληνες πολίτες, γιατί στα ελληνικά κάνουμε τις εκπομπές, μακάρι να μπορούσαμε και να τις μεταφράσουμε για να τις ακούνε και στο εξωτερικό, επιτυχία θα είχε. Προσπαθούμε να αφυπνίσουμε, να βοηθήσουμε τους μπερδεμένους. Προσπαθούμε να στηρίξουμε τα θύματα τα οποία δεν έχουν καταλάβει ότι τα μέσα μαζικής εξαπάτησης τους κοροϊδεύουν. Και να σας πω από πού καταλαβαίνω το ότι αυτό το κοινωνικό έργο πιάνει τόπο. Γιατί με μπερδεύετε. Με μπερδεύετε με δημοσιογραφίσκους, με μπερδεύετε με άλλους ραδιοφωνικούς παραγωγούς, με μπερδεύετε με εκδότες, με τηλεπαρουσιαστές, με πολιτικούς. Δεν έχω καμία σχέση. Καμία σχέση δεν έχω από όλους αυτούς. Και κατανοώ το ότι το κοινωνικό έργο που παράγουμε πιάνει τόπο όταν βλέπω κάτι τυπάκια που μέχρι χθες υποστηρίζανε φανατικά τις κομματικές νεολαίες να χρησιμοποιούν τις δικές μας φράσεις. Κατανοώ το ότι ακούνε την εκπομπή και αφυπνίζονται μικροί, μεγάλοι, παππούδες, πολιτικοί, επιχειρηματίες, εφοπλιστές και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε, όταν τους ακούω να χρησιμοποιούν το δικό μας λεξιλόγιο. Όταν τους ακούω να υιοθετούν τις δικές μας απόψεις. Όταν τους ακούω να μην παραδέχονται ότι ο Γρηγόρης και άλλοι 10 που λένε την αλήθεια είναι οι μόνοι που στάθηκαν όρθιοι απέναντι σε αυτό το σύστημα που εκμεταλλεύεται τον άνθρωπο. Προσπαθούν να μας χώσουν σε καλούπια, με έχουνε τρελάνει. Όχι αναρχικός είσαι, όχι χρυσαυγίτης είσαι, όχι το ένα είσαι, όχι το άλλο είσαι, όχι ιδεολογία αυτή, όχι ιδεολογία εκείνη, έχουνε στο μυαλό τους 10 πρότυπα και πρέπει κάπου να ανήκεις. Και όταν δεν βρούνε κάτι να πούνε για εσένα, γιατί τους ενοχλεί η αλήθεια, θα ανακαλύψουνε μόνοι τους σενάρια για να σε βρίσουνε. Λοιπόν, ούτε αναρχικός είμαι, ούτε χρυσαυγίτης είμαι, ούτε αστροναύτης είμαι, ούτε τίποτα δεν είμαι. Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος αντιμετωπίζει αυτή τη ζωή με ρεαλισμό. Κοιτάω ευθεία, παρακολουθώ, παρατηρώ και βλέπω τι συμβαίνει. Δεν επιτρέπω σε κανένα να παρεμβάλλει τη σκέψη μου. Σας πειράζει αυτό το πράγμα? Βλέπω ευθεία και κρίνω. Και δεν ακούω κανέναν, ούτε πιστεύω ανθρώπους που δεν γνωρίζω. Πιστεύω μόνο ανθρώπους που με έχουν κοιτάξει στα μάτια, που με έχουν σφίξει το χέρι και που έχουν αποδείξει με πράξεις ότι είναι ντόμπροι. Με πράξεις κερδίζεις την εμπιστοσύνη του Γρηγόρη, όχι με λόγια. Πάρα πολλές φορές έχω πέσει θύμα. Πάρα πολλές φορές έχω πιστέψει σε ανθρώπους οι οποίοι τελικά βγήκανε σκάρτη. Και η ζωή είναι έτσι. Δεν μπορείς να βάλεις για κανέναν το χέρι σου στη φωτιά. Και το έχω τονίσει πάρα πολλές φορές. Δεν βάζω για κανέναν το χέρι μου στη φωτιά. Μόνο για τον εαυτό μου. Για μένα και εγώ είμαι και ολόκληρος. Και δεν είμαι παρτάκιας, φυσικά και για άλλα πρόσωπα της οικογένειάς μου και εγώ είμαι ολόκληρος, αλλά αυτό είναι κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό που συζητάμε. Πρέπει να είστε προσεκτικοί. Υπάρχουν πολλά φίδια, υπάρχουν πολλοί διπρόσωποι, υπάρχουν πάρα πολλοί που εκμεταλλεύονται καταστάσεις, συμφεροντολόγοι οι οποίοι φοράνε μάσκα. Μην εμπιστεύεστε τυφλά. Μην πέφτετε με τα μούτρα στον καθένα που βγαίνει και σας λέει ότι θέλει να σας βοηθήσει γιατί σας αγαπάει. Χθες προχθές πού ήτανε? Τόσα χρόνια πού ήτανε? Τι έχουνε κάνει για εσάς? Τίποτα δεν έχουνε κάνει για εσάς. Καταλαβαίνω ότι όλοι θέλετε να βρείτε κάποια λύση για το πώς θα σωθεί η Ελλάδα. Και εγώ αυτό αναζητώ. Και έχω βρει σε πολλά θέματα λύσεις. Και δυστυχώς αυτοί οι παράνομοι, οι παρακρατικοί που θέλουν να χρησιμοποιούν κάποια παραθυράκια που επιτρέπει η κυβέρνηση και το κράτος, είναι μαζί. Και μπορούν και συντηρούν μία παράλογη κατάσταση. Και αν θέλετε να με ρωτήσετε ευθέως, ναι, θα σας πω εκεί πέρα έξω επικρατεί η παράνοια. Επικρατεί η παράνοια και μπορώ να το αναλύσω για διάφορα ζητήματα. Εμένα η πολεοδομία, για παράδειγμα, δεν θα μου επιτρέψει σε ένα αγροτεμάχιο το οποίο είναι δύο στρέμματα να χτίσω ένα σπίτι. Γνωρίζετε εσείς το ότι αν κάποιος αγοράσει με δάνειο ένα χωράφι πάνω στο βουνό, πάει χτίσει παράνομα ένα σπίτι και τελικά η τράπεζα του κάνει κατάσχηση, αυτό το σπίτι νομιμοποιείται? Μετά την κατάσχεση το σπίτι νομιμοποιείται από την τράπεζα. Και η τράπεζα έχει ένα νομιμοποιημένο σπίτι πάνω στο βουνό σε ένα αγροτεμάχιο που ποτέ δεν θα έβγαζε άδεια. Θεωρείτε ότι είναι λογικό? Πώς έκτισε το σπίτι του ο Βενιζέλος στη Σκόπελο? Πώς έκτισαν τα σπίτια τους μέσα στα δάση? Πώς χτίστηκαν ξενοδοχεία που διαχειρίζονται ξένοι στη Θάσο, σε κολπάκια που έχει αρχαία? Έχω κάνει 15 ρεπορτάζ. Δεν υπάρχει ισότητα. Δεν υπάρχει το δίκαιο. Αν θεωρείτε ότι υπάρχει, είστε βαθιά γελασμένοι. Μπορεί εσείς να τρέχετε να πληρώνετε φόρους, ένφια, τέλη κυκλοφορίας και ό,τι άλλο έχουν βάλει πάνω στο κεφάλι μας για να συλλέγουν στα κρατικά ταμεία τα λεφτά μας. Και την ίδια ώρα κάποιοι άλλοι είναι καταχρεωμένοι χρόνια και στην τελική ένας υπουργός τους διαγράφει τα χρέη. Ή ένας σύζυγος υπουργού. Ή ένας υπάλληλος κρατικός. Το βρίσκετε δίκαιο? Σας έχουν διαγράψει σας ποτέ χρέη? Αν θέλετε μπορείτε να τσεκάρετε το πώς χτίζουν κάποιοι βίλες στη Χαλκιδική που παίρνουν επιδότηση ΕΣΠΑ 80%. 80% επιδότηση ΕΣΠΑ. 80% επιδότηση. Δηλαδή, μάγκα, αν βάλεις ένα εκατομμύριο, αν φτιάξεις, συγγνώμη, βίλες ένα εκατομμύριο, εσύ θα βάλεις 200 χιλιάρικα και τα υπόλοιπα θα τα πάρεις από το ΕΣΠΑ. 80% έχετε πάρει εσείς ποτέ τέτοια επιδότηση? Ή αν κάνετε τα χαρτιά σας, τι πιστεύετε ότι θα πάρετε? Ξυπνήστε! Αυτό το πολιτικό σύστημα υπάρχει για να σας εκμεταλλεύετε. Θέλουνε καταναλωτές και εργατικά χέρια. Εγώ τα φωνάζω. Κανένας δεν τα ακούει. Κανένας δεν τα ακούει. Επίσης υπάρχουνε ατζέντες. Ατζέντες θεμάτων που σας παρουσιάζουν συγκεκριμένα θέματα και δεν σας παρουσιάζουν αυτά που πρέπει. Υπάρχουν ατζέντες της παγκοσμιοποίησης και διάφορων ομίλων οι οποίοι επενδύουνε. Και υπάρχουνε και τα επενδυτικά ταμεία, να μην τα ξεχνάμε κι αυτά. Υπάρχουν και διοικητές της ΕΕΠ οι οποίοι εκπροσωπούν επενδυτικά ταμεία. Και κάπως έτσι εφόσον ανέλαβε την εξουσία ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος μας λέει ότι δεν γνωρίζει τίποτα. Θα ακούσουμε και ένα ηχητικό από τη συνέντευξή του. Η χώρα έχει βγει στον τάκο. Τι είστε, Άραβες είστε, Τούρκοι είστε, Βουλγαροί είστε, Γερμανοί είστε, Αμερικανοί είστε, Ισραηλινοί είστε, ό,τι κι αν είστε. Ελάτε, ξεπουλάμε. Είναι σαν αυτές τις ταμπέλες που βγάζουν σε κάποια μαγαζιά, αυτούς τους μουσαμάδες που γράφει πάνω, είναι η τελευταία εβδομάδα που λειτουργούμε, ξεπουλάμε. Αυτό έχει κάνει ο Μητσοτάκης. Ξεπουλάει τα πάντα. Και ξέρετε γιατί ξεπουλάει τα πάντα? Γιατί είναι ο μεσίτης της Ελλάδας. Είναι ο μεσίτης της Ελλάδας και αυτός και το παρεάκι του. Ποιοι βγάζουν λεφτά ως διαμεσολαβητές όταν πουλάνε κάτι? Οι μεσίτες. Δεν έχετε κυβέρνηση, έχετε μεσίτες. Έχετε διαχειριστές οικονομίας. Έχετε αυτούς που έχουν δώσει 600 εκατομμύρια σε συμβουλευτικές εταιρείες. Δεν είναι τυχαίες οι εταιρείες. Έχετε αυτούς που βγάζουν φωτογραφικούς διαγωνισμούς. Δεν είναι τυχαίοι. Δεν έχουν όλοι οι εταιρείες που να κάνουν τζίρο κάθε χρόνο 25 εκατομμύρια. Και πρέπει να έχουν συγκεκριμένα καταστήματα για να μπορούν να αναλάβουν όλα τα κυλκία στους αρχαιολογικούς χώρους. Συνονόματε, πήρες όλα τα κυλκία στους αρχαιολογικούς χώρους. Πετάξαν τις οικογένειες έξω που τα τρέχαν τόσα χρόνια. Γιατί? Για το franchise. Γιατί? Γιατί η CVC Capital Partners θέλει να έχει κέρδη. Γιατί? Γιατί ακόμα και αυτές οι κυβερνήσεις έχουν αλυσβερίσει με τις τραπεζικές, με τις συστημικές τράπεζες. Και επιτρέπουν και ανέχονται. Σε αυτούς επιτρέπουν και ανέχονται. Σε εσάς επιτρέπουνε? Σε εσάς ανέχονται? Δεν ανέχονται. Δεν επιτρέπουνε. Εκεί είναι σκληροί. Εκεί υπάρχει νόμος. Για κάποιους υπάρχει νόμος, για άλλους δεν υπάρχει νόμος. Κάποιος θα μου έλεγε, Γρηγόρη, τι ασχολείσαι? Κάνε τη ζωή σου, ρε άνθρωπε. Δεν μπορείς να σώσεις τον κόσμο. Δεν με ρωτάει όμως κανένας, Γρηγόρη, πώς νιώθεις όταν βλέπεις έναν άνθρωπο 80 χρονών να ψάχνει τα σκουπίδια? Δεν με ρωτάει κανένας, Γρηγόρη, πώς νιώθεις όταν βλέπεις έναν άνθρωπο να ψάχνει φαγητό στα σκουπίδια? Φαγητό στα σκουπίδια. Ένας άνθρωπος ο οποίος πιθανότατα δουλεύει 35 χρόνια, περιμένει να βγει στη σύνταξη και περισσότερα, μπορεί να κολούσε και βαρέα ανθυγινά, και τον έχουν αυτοί οι άεργοι κυφίνες, αυτοί οι πολιτικοί απατεώνες, να ζει με 400, 600 και 700 ευρώ. Περικοπές στις περικοπές. Σαμαράδες, Καραμαλίδες, Τσίπρες, Παπανδρέου, Σιμίτης, Βενιζέλος και άλλοι πόσοι. Κάτι συστημικά κόμματα που χρωστάνε δισεκατομμύρια, θα έλεγα εγώ, όχι εκατομμύρια. Δισεκατομμύρια μας χρωστάνε, γιατί αν τα βάλουμε κάτω πόσα χρόνια κυβερνάνε και πόσα λεφτά έχουν φάει, δεν είναι εκατομμύρια, δισεκατομμύρια είναι. Πολιτικοί οι οποίοι δεν κατέθεταν πόθεν αίσιες για πόσα χρόνια. Πολιτικοί οι οποίοι έχουν αναλάβει την νομοθετική εξουσία και περνάνε τροπολογίες και ρυθμίσεις για να μπορούν να κάνουν αυτά που γουστάρουν. Ήρθε κανένας ποτέ να σας ρωτήσει αν είστε καλά? Ήρθε ποτέ κανένας να σας ρωτήσει τι προβλήματα έχετε? Μόνο πριν τις εκλογές. Σωστά? Πριν τις εκλογές τρέχουνε όλοι. Και υπάρχουνε και αυτά τα πρόσωπα οι οποίοι είναι στην τοπική αυτοδιοίκηση σταθερά, κοντά σε όλους αυτούς τους βουλευτές και υπουργούς που κοροϊδεύουνε τον κόσμο, αγωνίζονται. Διάφορα πρόσωπα που μπορεί να είναι καλοί άνθρωποι, αλλά είναι υποκριτές, για να σας πουλήσουν εσάς φούμαρα ότι θα αλλάξουν τα πράγματα. Όχι, φίλοι μου. Δεν σας πουλάνε τα φούμαρα χωρίς να γνωρίζουνε. Ξέρουνε πολύ καλά τι κάνουνε. Και ξέρετε γιατί το κάνουνε? Γιατί αν κάποιος είναι αντιδήμαρχος, παίρνει 2,5 χιλιάρικα το μήνα. Γιατί κάποιος που θα αναλάβει μια εργολαβία, που έχει συμφωνήσει με κάποιον υποψήφιο δήμαρχο, ξέρει ότι θα βγάλει λεφτά και στηρίζει τον δήμαρχο. Δεν υπάρχει η άποψη, δεν υπάρχει η εγγύηση, δεν υπάρχει καν η ασφάλεια για τον Έλληνα πολίτη. Μιλάμε λοιπόν για σπήρες, μιλάμε λοιπόν για συμμορίες. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μιλάμε για εγκληματική οργάνωση. Τι σημαίνει εγκληματική οργάνωση? Όταν πολλοί άνθρωποι μαζεύονται, οργανώνονται για να διαπράξουν ένα έγκλημα. Πώς σας ακούγεται εσάς μετά από όλα αυτά τα σκάνδαλα, μετά από όλα αυτά που έχετε δει? Μιλάμε ή δεν μιλάμε για εγκληματική οργάνωση? Είναι ή δεν είναι? Και ποιοι τελικά συμμετέχουν σε αυτή την εγκληματική οργάνωση ή σε αυτές τις εγκληματικές οργανώσεις ξεχωριστά? Ποιοι είναι αυτοί που συμμετέχουν? Ποιοι καθορίζουν? Ποιοι δίνουν εντολές? Ποιοι αναλαμβάνουν την εξουσία? Ποιοι ανεβαίνουν και πώς ανεβαίνουν στην ιεραρχία? Είχαμε χθες εδώ έναν δικηγόρο ο οποίος μας εξήγησε πάρα πολύ σωστά το ότι στην πυραμίδα της δικαστικής εξουσίας θα βρεις σωστούς δικαστές και εισαγγελείς μόνο στα κατώτατα στρώματα. Μόνο στα κατώτερα στρώματα θα βρεις. Γιατί δεν ανεβαίνεις στην ιεραρχία αν δεν εξυπηρετήσεις τις πολιτικές παρεμβάσεις. Γιατί δεν θα σε διορίσουνε στην ηγεσία του Αρείου Πάγου αν δεν ξέρουνε σίγουρα το ότι θα είσαι πιστός σε ό,τι σου ζητήσουνε. Και δεν είναι μόνο η δικαστική εξουσία. Και στην αστυνομία παρόμοια είναι τα πράγματα. Και στο στρατό παρόμοια είναι τα πράγματα. Και στην πολιτική παρόμοια είναι τα πράγματα. Εντάξει, τα προβλήματα τα αντιμετωπίζουμε μόνοι μας. Δεν μας βοηθάνε όλοι αυτοί. Είμαστε μόνοι μας. Ξέρετε, ο Μπουκόφσκι είχε αναρωτηθεί: όταν κανείς δεν σε ξυπνάει το πρωί, όταν κανείς δεν σε περιμένει τη νύχτα και μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις, πώς το ονομάζεις αυτό? Μοναξιά ή ελευθερία? Όλα είναι οπτικές γωνίες. Είναι πώς βλέπει ο καθένας τα πράγματα. Εγώ θα έλεγα ελευθερία. Και μου αρέσει η ελευθερία. Και θέλω να συνεχίσω να ζω ελεύθερος και είμαι περήφανος για την Ελλάδα. Είμαι περήφανος που κάπου κάποτε κάποιοι Έλληνες βρήκαν την ψυχική δύναμη, αφύπνισαν το επαναστατικό μικρόβιο και ξεκίνησαν με αυτό το σύνθημα που λέει «Ελευθερία ή θάνατος». Ή θα είμαστε ελεύθεροι ή δεν αξίζει να ζούμε. Αυτό είπαν αυτοί οι ήρωες. Αυτό λέγανε και οι σκλάβοι. Για να αρχίσουμε λιγάκι να μπαίνουμε σε ρυθμούς και να κατανοούμε πού πάει το πράγμα. Ακόμα δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Έρχεται όμως. Έρχεται. Και πρέπει να βάλουμε εμπόδια. Και πρέπει να έρθει ανατροπή. Δεν πρέπει να το αποδεχθούμε. Πολλοί λένε, έλα μωρέ τώρα, εγώ είμαι 80 χρονών, εγώ είμαι 30 χρονών. Και οι επόμενοι θα πάθουν ό,τι πάθουνε. Όχι. Δεν πρέπει κανένας να εξασφαλίσει το ότι θα έχει μόνιμα την εξουσία. Και αυτό κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όταν βλέπουμε να μονιμοποιούν άτομα στην ΕΕΠ, όταν βλέπουμε να διορίζουν την ηγεσία του Αρείου Πάγου, όταν βλέπουμε τώρα να θέλουν να έχουν μόνιμο άνθρωπο στο Υπουργείο, θέλουν να κάνουν μόνιμο τον Υφυπουργό. Μιλάμε πλέον για δημοκρατία? Μιλάμε για καθεστώς? Και αν μιλάμε για δημοκρατία, για πείτε μου όλοι εσείς εκεί πέρα έξω, είναι η δημοκρατία ένα λειτουργικό πολίτευμα? Ποιος μου λέει εμένα το ότι οι περισσότεροι έχουν πάντα δίκιο? Πάρα πολλές φορές οι περισσότεροι έχουν άδικο. Ίσως τις περισσότερες φορές βασικά, όχι πάρα πολλές φορές, ίσως τις περισσότερες φορές οι περισσότεροι έχουν άδικο. Γιατί δεν μπορούν μόνοι τους να σκεφτούν και παρασέρνονται από κάποιους που τους κατευθύνουν. Πώς λοιπόν αποδεχόμαστε το ότι οι περισσότεροι μπορούν να καθορίζουν τη ζωή μας? Πώς αποδεχόμαστε το ότι μια αυτοδύναμη κυβέρνηση όπως είναι, υποτίθεται η Νέα Δημοκρατία, γιατί σας έχω πει την άποψή μου για την εκλογική διαδικασία και για την οθεία που υπάρχει στις εκλογές. Όλα είναι στημένα για εμένα και οι δημοσκοπήσεις και τα ηλεκτρονικά συστήματα που πέφτουν και ξανάρχονται και όλα. Και οι εταιρείες με τις οποίες συνεργάζονται που συλλέγουν τα δεδομένα, όλα. Πείτε με συνωμοσιολόγο, θα λέτε όταν πεθάνω είχε δίκιο ο Γρηγόρης. Πώς λοιπόν να εμπιστευτώ εγώ αυτό το σύστημα, αυτό το πολίτευμα, όταν 157 βουλευτές ψηφίζουν παράλογα πράγματα, όταν 157 βουλευτές νομιμοποιούν την παρανομία? Πώς? Κάτι δεν πάει καλά. Πώς είναι δυνατόν να πέφτει πάνω του σε ένα άτομο, σε έναν πρωθυπουργό, το αν θα πάει κάποιος φυλακή? Πώς είναι δυνατόν να αποφασίζει αυτός αν πρέπει κάποιος να πάει στη φυλακή ή όχι? Εγώ αν έκανα κάτι παρόμοιο με αυτό που κάνανε όλοι αυτοί με τα οικονομικά εγκλήματα, θα ήμουν μέσα. Θα ήμουν μέσα. Αυτοί γιατί δεν είναι μέσα? Γιατί είναι πιόνια του συστήματος. Γιατί εξυπηρετούν το σύστημα. Γιατί βοηθάνε αυτούς τους εξουσιαστές να συνεχίσουν να υπάρχουν. Έτσι δεν είναι? Γιατί ο Κυρανάκης παίρνει θεσούλες? Γνωρίζετε ποια είναι η ομάδα αλήθειας και τι έχει κάνει για αυτή την κυβέρνηση η ομάδα αλήθειας? Τους επιβραβεύουνε? Ναι, τους επιβραβεύουνε. Τους επιβραβεύουνε. Για να μην αρχίσω να πιάνω και πιο εξειδικευμένα θέματα, για να μην αρχίσω να σας μιλάω για την πολιτική ψυχολογία, για το πώς λειτουργούν οι μάζες, για το τι έρευνες έχουν κάνει στην Αμερικανική επαρχία, για το τι σημαίνει λαϊκή οργή, για το ποιοι είναι μυσαλόδοξοι, για το ποιοι περιμένουν τα πάντα από άλλους. Ξέρετε τι εστί οντολογική ανασφάλεια? Ξέρετε τι εστί κατάρρευση της εσωτερικής αφήγησης? Άμα θέλετε μπορώ να μιλάω για ώρες με επιστημονικές ορολογίες. Γιατί κάποιοι λένε, έλα μωρέ τώρα τον τραμπούκο, έλα μωρέ τώρα τον χουλιγκάνο. Εγώ ξέρω ποιος είμαι, ξέρω που ανήκω και ξέρω πως μοιάζει το αύριο. Και αν θέλω να ασχοληθώ ενεργά και να σας ενημερώσω με συγκεκριμένο τρόπο, μια χαρά μπορώ. Γιατί εκεί έξω υπάρχουν άνθρωποι που καθημερινά παλεύουν με την κατάθλιψη, παλεύουν με τις υποχρεώσεις, παλεύουν με την ακρίβεια. Ολόκληρες κοινότητες που αδειάζουν και ταξιδεύουν με τις οικογένειές τους χιλιόμετρα μακριά για να μπορούν να ζήσουν αξιόλογα. Ραγίζει η καρδιά τους που δεν είναι στην πατρίδα τους. Και έχεις εδώ και κάποιους ηλίθιους να τους λένε εθνοπροδότες. Κανένας δεν θέλει να φύγει από αυτό τον ευλογημένο τόπο. Κανένας απολύτως. Αναγκάζονται να φύγουνε. Εδώ δεν υπάρχει κάποιος σε αυτό το κράτος να μιλήσει για την ψυχολογία των ομάδων. Δεν υπάρχει κάποιος να εξηγήσει σε αυτούς τους ανθρώπους, σε αυτή την τοποθεσία, αυτού του πλανήτη, ποια είναι η ταυτότητά τους. Από πού προέρχονται. Ποια είναι η παράδοσή τους. Ποιοι τους αδίκησαν. Ποιοι τους εκμεταλλεύτηκαν. Ποιοι τους βίασαν και τους έσφαξαν και τους έκλεψαν. Γιατί αυτά είναι ιστορικά γεγονότα που θα έπρεπε όλοι να γνωρίζετε. Κι όμως, δεν τους συμφέρει το αφήγημα. Σας θέλουνε ζωντόβολα. Σας θέλουνε χαζούς. Σας θέλουνε αμόρφωτους. Ξέρετε γιατί? Γιατί κινδυνεύει η θέση τους όταν υπάρχουν μορφωμένοι οι οποίοι θα τους αμφισβητούν. Οι οποίοι θα εξηγούν στους υπόλοιπους τι ακριβώς συμβαίνει. Η Ελλάδα λοιπόν ζει τη δική της εκδοχή σήμερα. Μιλάμε για μια δεκαετία κρίσης η οποία έχει πάρει μορφή πένθους. Κοντά στο 1 εκατομμύριο νέοι Έλληνες έφυγαν. Υπάρχουν χωριά που σιώπησαν, πλατείες που άδειασαν. Υπάρχουν παιδικές χαρές που δεν έχουν παιδιά. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν ξέρουν πλέον τι ακριβώς συμβαίνει στον τόπο που μεγάλωσαν. Και αναρωτιέστε γιατί ο κόσμος απομακρύνεται από την πολιτική, γιατί δεν ψηφίζει, γιατί δεν πιστεύει πια, γιατί η απάντηση σε όλα είναι αδιαφορία. Μα όλοι αυτοί οι εθνοσωτήρες που περάσανε ακροδεξί, ακροαριστερί, κεντρώοι, Δεν κάνανε τίποτα απολύτως. Τίποτα απολύτως δεν κάνανε. Μπορεί να γουστάρετε όταν σας λένε ότι ο Παπαδόπουλος ήταν ο καλύτερος. Μπορεί να γουστάρετε όταν σας λένε ότι θα διώξουν τους παράνομους μετανάστες. Μπορεί να γουστάρετε όταν σας λένε ότι θα βοηθήσουν την εργατική τάξη. Μπορεί να γουστάρετε όταν σας λένε ότι θα φέρουν νέα επιδόματα. Ο καθένας λέει τα δικά του. Ο καθένας λέει τα δικά του. Τι ακριβώς συμβαίνει όμως στην πραγματικότητα? Τι ακριβώς συμβαίνει με αυτή την πληγή που αλλάζει πρόσωπο? Τι ακριβώς συμβαίνει με μια Ευρώπη? Γιατί δεν είναι μόνο στην Ελλάδα το πρόβλημα, που περνάει μια κρίση ανεκτικότητας. Βλέπετε τι γίνεται στο Belfast. Αυτοί οι άνθρωποι που βγήκανε στο δρόμο δεν είναι ούτε φασίστες, δεν είναι ούτε ρατσιστές. Είναι αγανακτισμένοι. Γιατί βλέπω ότι χρησιμοποιούν συγκεκριμένη φράση για να ονομάσουν, συγκεκριμένο επίθετο για να ονομάσουν αυτούς τους ανθρώπους. Δεν είναι ρατσιστές ούτε φασίστες. Είναι αγανακτισμένοι άνθρωποι. Και το υπόστρωμα είναι κοινό. Και όταν δεν υπάρχει νόμος να ξεκαθαρίσει το τοπίο, και όταν δεν υπάρχουν πρόσωπα που θα πούνε όχι στα χρήματα, όχι στη μίζα και ναι στο μέλλον, αυτό θα είναι το αποτέλεσμα. Δεν υπάρχει αξιοπρέπεια. Δεν σέβεστε καν τις ανθρώπινες ζωές. Βγήκε ο Μητσοτάκης να μας πει τι? Ότι κάποιοι ψεκασμένοι μίλησαν στα Τέμπη, για τα Τέμπη, για το ξυλόλιο, για το παράνομο φορτίο και για όλα αυτά. Και βγαίνει με το θράσος που έχει και λέει εδώ χτίσαν ένα ολόκληρο αφήγημα για ξυλολιάδα και κάτι τέτοια χαζά. Είσαι πρωθυπουργός της Ελλάδας. Βγες στα κανάλια, σε προκαλώ να μας δώσεις μια απάντηση. Πώς προκλήθηκε αυτή η πυρόσφαιρα? Για ποιο λόγο δεν υπάρχει λέξη πυρόσφαιρα μέσα στη δικογραφία? Για ποιο λόγο δεν αναφέρεται πουθενά ότι κάποιοι άνθρωποι επιβίωσαν τη σύγκρουση και πέθαναν από τη φλόγα? Κάηκαν ζωντανοί, με λίγα λόγια. Βγες και πες και ενημέρωσε τον Έλληνα πολίτη που σε παρακολουθεί τι ήταν αυτή η πυρόσφαιρα που θα πεις εσύ εμάς ψεκασμένους. Βάλε να τον ακούσουμε ρε, τι θράσος έχει. Βάλτονα.
1: Εκεί που επιτρέψτε μου να πω ότι έχω πολύ ισχυρή άποψη είναι για το τι έγινε μετά το δυστύχημα. Γιατί θέλω να θυμίσω ότι στα Τέμπη χτίστηκε ένας μεγάλος αστικός μύθος, ένα τεράστιο ψέμα. Και το ψέμα ήταν η περιβόητη ξυλολιάδα, την οποία καβάλισαν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης για να προσάψουν ουσιαστικά στην κυβέρνηση και σε μένα προσωπικά ένα άθλιο υπονοούμενο. Ότι δήθεν εγώ επιχείρησα να συγκαλύψω κάτι. Και αυτά καταρρύφθηκαν όλα πια. Γιατί ξέρουμε πολύ καλά δεν υπήρχε κανένα ξυλολιάδα. Αλλά δεν υπήρχε κανένα κίνητρο να συγκαλυφθεί. Οτιδήποτε. Αυτή είναι η μεγάλη αθλειότητα της ιστορίας των Τεμπών. Και τώρα πια τα πράγματα μπαίνουν στη θέση τους και ο χρόνος, θα έλεγα, κάπως καταπραίνει τα πάθη. Καταλαβαίνουμε πραγματικά τι παίχτηκε στο ζήτημα των Τεμπών, ποιοι βρέθηκαν πίσω από τις μεγάλες κινητοποιήσεις, πώς είδαμε ουσιαστικά να οργανώνεται μια συστηματική επιχείρηση λασπολόγησης της κυβέρνησης και μου προσωπικά πόσες φορές με είπανε με ένα δολοφόνο. Σε πολύ βαριές κουβέντες για να λέγονται. Και επειδή εγώ το έχω πει πολλές φορές, πήγα αμέσως μετά και ποτέ δεν θα ξεχάσω.
2: Πού βρίσκεστε, με ακούτε?
1: Ποτέ, θα με συνοδεύει μια ζωή. Αυτό που είδα, οι οσμές, ήταν κάτι το φρικιαστικό. Δεν πρόκειται ποτέ, μα ποτέ, να δεχθώ οποιοδήποτε υπονοούμενο ότι εκείνη τη στιγμή που κοιτάζαμε να βρούμε τους ανθρώπους, να τους βγάλουμε από μέσα, μας φωνάζαν οι συγγενείς, θέλουμε τους νεκρούς μας, ότι εκείνη τη στιγμή το μυαλό μας μπορεί να ήταν σε οποιαδήποτε συγκάλυψη.
0: Εκείνη ακριβώς τη στιγμή το μυαλό σας ήταν στη συγκάλυψη. Εκείνη ακριβώς τη στιγμή δικό σου υπουργός παραδέχθηκε σε άλλο ραδιόφωνο το ότι τον έστειλες εσύ και ότι γνώριζες εσύ τι ακριβώς πάει να κάνει. Και απευθύνομαι στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο Τριαντόπουλος έχει πει το ότι με δική σου εντολή πήγε κλιμάκιο στην τοποθεσία. Ποιος μπάζωσε και ξεμπάζωσε? Ποιος ήθελε να γίνουν όλα λαμπίκο? Μπορεί η Μαρία Καριστιανού πλέον να έχει χαράξει ένα δρόμο καριέρας Μπορεί η Μαρία Καριστιανού πλέον να προσπαθεί να εκμεταλλευτεί το κοινό που αντέδρασε, το κοινό που πόνεσε παρέα μαζί με αυτούς όλους τους συγγενείς που χάσανε τους ανθρώπους τους. Αλλά υπάρχουν και άλλοι συγγενείς και υπάρχουμε και εμείς που δεν κοιτάμε την καριέρα και δεν κοιτάμε την καρέκλα στην Ελληνική Βουλή. Και ξέρουμε την αλήθεια. Και δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να την κουκουλώσει αυτή την αλήθεια. Ξέρουμε πολύ καλά τι έχει συμβεί και όσο κι αν προσπαθείτε να το πνίξετε, δεν θα τα καταφέρετε. Ξεκάθαρα πράγματα, για να μην αρχίσουμε να λέμε για τα τροχαία και για τους ανθρώπους που χάθηκαν με περίεργο τρόπο. Έτσι, βλέπω επίσης όλο αυτό που συμβαίνει με την πολεοδομία, με όλα αυτά τα σκάνδαλα που παλαιότερα έχω αναφερθεί πάρα πολλές φορές για τις κρατικές υπηρεσίες, το πώς λειτουργούν και τι ακριβώς κάνουνε. Ο γιος του Ισίδωρου Ντογιάκου, γιατί ήταν σε επικοινωνία με τον αρχηγό του κυκλώματος? Ήρεμα ρωτάω. Ξέρετε όλοι ποιος είναι ο Ισίδωρος Ντογιάκος? Στις 27 Νοεμβρίου του 2025, με την ιδιότητα του δικηγόρου, ο γιος του Ισίδωρου Ντογιάκου επικοινώνησε με τον Θεόδωρο για λογαριασμό ιδιοκτήτη αυθαίρετης κατασκευής. Σύμφωνα με όσα διαβάζω, ζήτησε συνάντηση για ένα θέμα που έχει μάλιστα, πώς να το πω, για ένα θέμα ειδικό που έχει και φέρεται να ζήτησε και να αναβληθεί η υπόθεση. Πραγματοποιήθηκε αυτή η συνάντηση στο γραφείο του συγκεκριμένου ανθρώπου, ο οποίος ήταν ανώτερος τέλεχος στην αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής. Και υπήρχε και ένα μέλος του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων, ΣΥΠΟΘΑ λέγεται η υπηρεσία, στο βόρειο τομέα, και πέτυχε, ξέρετε τι πέτυχε? Μια έκδοση θετικής γνωμοδότησης υπέρ του ιδιοκτήτη. Κύριε Βαρτζόπουλε, όταν μιλούσατε για ρουσφέτια λέγατε ότι εμείς κάνουμε εξυπηρέτηση στους πολίτες. Εμείς βοηθάμε τον Έλληνα πολίτη. Πώς τον βοηθάτε? Με νόμιμο ή με παράνομο τρόπο? Γιατί αν τον βοηθάτε με παράνομο τρόπο και αν δεν ακολουθείτε τη διαδικασία που ακολουθούν οι υπόλοιποι Έλληνες πολίτες, πρέπει να πάτε στη φυλακή. Να μας απαντήσετε σε αυτό, κύριε Βαρτζόπουλε. Με νόμιμο ή με παράνομο τρόπο εξυπηρετούσατε Έλληνες πολίτες? Και για ποιο λόγο το όνομά σας είναι στη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ? Γιατί θυμήθηκα και αυτό. Μετά από αυτή την έκδοση όμως, την επιτυχή έκδοση της υπόθεσης, ο γιος του Ισίδωρου Ντογιάκου επικοινώνησε ξανά με αυτόν τον Θεόδωρο για να τον ευχαριστήσει. Και στη συνομιλία είπε χαρακτηριστικά, σύμφωνα με αυτά που διαβάζω, ξαναλέω: αδερφέ, σε ευχαριστώ για όλα. Αν δεν ήσουν εσύ, θα παίρναμε τα τέτοια μας. Ποιος είναι ο Θεόδωρος? Ποια είναι η Ασημίνα? Ποιοι θεωρούν τη βασική εγκέφαλη του κυκλώματος? Ποιοι απαιτούσαν μίζες για να νομιμοποιηθούν αυθαιρεσίες ή για να σβήνουν πρόστιμα? Και τι σχέση έχουν όλοι αυτοί με τη Νέα Δημοκρατία? Γιατί χρησιμοποιούσαν κώδικες επικοινωνίας? Γιατί υπήρχαν συγκεκριμένα ραντεβού με συγκεκριμένα πρόσωπα? Υπήρχαν φακελάκια? Υπήρχαν κουτιά με γλυκά στα οποία μέσα είχε λεφτά? Όπως είπα και για την εφορία. Να δείτε που σε κάποια φάση θα σκάσει και το κύκλωμα της εφορίας. Όταν ένας άνθρωπος είναι διευθυντής σε μια εφορία και έχει έναν κολλητό ο οποίος έχει επιχείρηση και ξαφνικά βλέπουμε ότι στην επιχείρηση του κολλητού του εφοριακού εργάζεται ως διευθύντρια η κόρη. Η κόρη του εφοριακού ξαφνικά έγινε διευθύντρια στην επιχείρηση του κολλητού του εφοριακού. Σας ρωτάω εκεί πέρα έξω, υπάρχει περίπτωση να πάει κλιμάκιο σε αυτό χωρίς να τον ενημερώσει ο φίλος του? Υπάρχει περίπτωση να πάει έλεγχος να τον γράψει και να μην δώσει εντολή να σβηστεί το πρόστιμο? Ρωτάω, τι πιστεύετε εσείς εκεί πέρα έξω? Το ξέρετε ότι όλα αυτά είναι παράνομα? Το ξέρετε ότι οι κρατικοί λειτουργοί είναι υποχρεωμένοι να κάνουν τη δουλειά τους έτσι όπως καθορίζει ο νόμος και έχει, όχι έτσι όπως γουστάρουν αυτοί να την κάνουν. Ξέρετε πόσους πρέπει να μαζέψει η αστυνομία κανονικά και να τους χώσει μέσα στη φυλακή για όλα αυτά που έχουν συμβεί. Και θέλουν και από πάνω να μας τρελάνουν, θέλουν να μας βγάλουν και τρελούς. Εδώ βγήκε ο Υφυπουργός Υγείας και τι είπε? Ότι το εμβόλιο δεν ήταν ποτέ υποχρεωτικό. Τότε γιατί βγάζατε σε αναστολή τον κόσμο? Γιατί βάζατε πρόστιμα στους συνταξιούχους, αφού δεν ήταν υποχρεωτικό το εμβόλιο, όπως λέει ο Υφυπουργός Υγείας? Και είμαστε όλοι τρελοί. Εδώ βγήκε ρε ο Άδωνης σε κανάλι και δήλωσε πως σαν υπουργός δεν παίρνει μισθό. Μας είπε ότι μπαίνει και μέσα. Λέτε γι' αυτό να αναγκάζεται να εμφανίζει αδιευκρίνηστα ποσά στους λογαριασμούς του? Πού έχει υπάρξει αυτή η ορολογία στον ποινικό κώδικα? Το ότι μπορεί κάποιος να έχει, να διαθέτει αδιευκρίνηστα ποσά.
2: Ξέρεις πόσα λεφτά παίρνει ο Υπουργός Υγείας Ελλάδος? Πόσα παίρνει, ξέρεις? Μηδέν. Είναι λογικό αυτό, το βρίσκεις λογικό εσύ?
3: Όχι.
2: Παίρνω μηδέν.
3: Όχι, δεν το βρίσκω.
2: Ναι, παίρνω μηδέν. Για να κρίνω δεν παίρνω μηδέν, είμαι και μείον. Ξέρεις για ποιο λόγο? Γιατί όλοι οι υπουργοί που είμαστε βουλευτές παίρνουμε τη βουλευτική αποζημίωση και αφαιρούνται τα χρήματα που θα παίρναμε αν πηγαίναμε σε επιτροπές βουλή που δεν πάμε, γιατί είμαστε υπουργοί. Εσύ βρίσκεις λογικό ένας υπουργός να δουλεύει 365 μέρες το χρόνο και να παίρνει μηδέν?
0: Καταλάβατε, μπαίνει μέσα ο Άδωνης. Θα κάνουμε έναν έρανο για τον Άδωνη. Για πες μας ρε Άδωνη, με τι λεφτά έβαλες μαλλιά? Με τι λεφτά έχεις τα κουστούμια? Με τι λεφτά έχεις τα κροκοδιλέ σκαρπίνια? Με τι λεφτά κυκλοφορείς με αυτά τα αμάξια? Πώς έχεις γίνει ρε φίλε χλιδάτος ξαφνικά? Για πες μας, πώς εξηγούνται όλα αυτά? Υπάρχει κάποια αρμόδια υπηρεσία που να ψάχνει το ποιοι παίρνουν μίζα σε αυτή τη χώρα? Υπάρχει κάποιος που μπαίνει μέσα στην πολεοδομία και κάνει έρευνα αν δεν έχει γίνει καταγγελία? Χωρίς καταγγελία. Ελέγχει κάποιος το δασαρχείο αν παίρνει μίζες? Ελέγχει κάποιος το δήμαρχο αν παίρνει μίζες από μεγάλους ομίλους για να επιτρέψει συγκεκριμένα πράγματα? Ελέγχει κανένας τον περιφερειάρχη ή την αποκεντρωμένη που δίνει έγκριση για λατομία σε μεγάλους εφοπλιστές και επιχειρηματίες? Τι ακριβώς συμφώνησαν? Τι ακριβώς συμφώνησαν? Έχει ελέγξει ποτέ κανένας για ποιο λόγο περάσανε το γάμο των ομοφιλοφίλων? Είχε νταλγκά νομίζετε η κυβέρνηση για το αν θα παντρεύονται οι ομοφιλόφιλοι σε εκκλησίες? Είχατε νομίζετε ότι είχανε νταλγκά? Ξέρετε ότι έχει χτιστεί ένα τεράστιο παρεάκι που έχουν δισεκατομμύρια όλοι αυτοί και είναι όλοι ομοφιλόφιλοι? Γνωρίζετε τι ατζέντα έχουν φέρει αυτοί στην Ευρώπη? Είναι πολύ πιο περίπλοκα τα πράγματα από ό,τι σας τα παρουσιάζουν. Πολύ πιο περίπλοκα. Και πρέπει να εμβαθύνετε. Θυμώνει λέει ο Μητσοτάκης επειδή υπάρχει ακρίβεια. Να μας πεις ποιος έφερε την ακρίβεια, ποιος επέτρεψε την ακρίβεια, ποιος επέτρεψε τον πληθωρισμό, ποιος τα κατάφερε με αυτή την πολιτική που ασκεί? Να τον φτύσουμε παρέα ρε Μητσοτάκη. Να τον φτύσουμε παρέα. Έλα να μας πεις ποιος επιτρέπει τώρα να χτίζονται data center? Ποιος επιτρέπει σε όλα αυτά τα κέντρα δεδομένων των μεγάλων ομίλων όπως είναι η Microsoft, η Google, η Amazon να έρχονται στη χώρα μας και να τα χτίζουνε? Και πες μας αύριο μεθαύριο ότι θυμώνεις που θα πουλάνε το νερό ακριβά, γιατί εκεί πάει η κατάσταση. Στο να αναλάβουν ιδιώτες να σας πουλάνε το νερό αυτού του πλανήτη. Λες και εμείς δεν έχουμε δικαίωμα σε αυτό το πλανήτη. Λες και είναι δικός τους και ο πλανήτης. Τι έχουνε να πούνε από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας?

ενσυναίσθηση. Το 99% εκεί πέρα έξω όμως δεν έχει ενσυναίσθηση. Το 99% όπως σας το λέω. Και αν έχουν ενσυναίσθηση, έχουν ενσυναίσθηση για κάποιο συγκεκριμένο λόγο. Επίσης κάτι πρέπει να κάνουμε και με όλους αυτούς τους κακοπροαίρετους ηλίθιους που νομίζουν ότι αν σχολιάσουν αρνητικά κάτι ή αν κοροϊδεύσουν με κάποιο τρόπο θα νιώσουν καλύτερα ή θα καταφέρουν κάτι. Γιατί οι περισσότεροι πλέον εκεί πέρα έξω περνάνε δύσκολα αλλά νιώθουν καλά με το να κοροϊδέψουν το διπλανό τους, με το να σχολιάσουν αρνητικά, με το να μπουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να βρίσουν, με το να αποσυμπιεστούν. Δεν αποσυμπιέζεστε με το σωστό τρόπο. Να το ξέρετε. Δεν αποσυμπιέζεστε με το σωστό τρόπο. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι αποσυμπίεσης. Για δείτε λίγο τι συμβαίνει στην Αλβανία. Όπου έχουν βγει στους δρόμους εκατομμύρια άνθρωποι. Χιλιάδες άνθρωποι βασικά. Για δείτε τι συμβαίνει στο Belfast. Λοιπόν, για να κάνουμε και μία ανάλυση για τον Belfast, γιατί με ρωτάτε πολύ τι συνέβη και τι συνέβη. Το βράδυ της Δευτέρας, 8 Ιουνίου του 2026, ένας άνθρωπος 44 χρονών την ώρα που προχωρούσε δέχθηκε επίθεση με ένα κουζινομάχαιρο από έναν Σουδανό στη μέση του δρόμου. 30 χρονών Σουδανός. Παράνομος μετανάστης, ο οποίος ήταν σε κατάσταση αμόκ, άρχισε να τον χτυπάει άγρια με το μαχαίρι, μόνο και μόνο επειδή ήταν Ιρλανδός, τον χτύπησε στο πρόσωπο. Τον χτύπησε στο λαιμό και στην πλάτη. Του έκανε τεράστια ζημιά. Έχασε το ένα μάτι του, σκεφτεί το άνθρωπος. Και έχει βαθιά τραύματα. Σε όλο του το σώμα. Χαρακές σε όλο το πρόσωπο. Τον ακινητοποίησαν κάτι περαστική. Και μετά συνελήφθη από την αστυνομία. Κυκλοφόρησαν αυτά τα βίντεο. Και κάποιοι αγανακτισμένοι δεν άντεξαν. Και βγήκανε στους δρόμους. Για ποιο λόγο? Γιατί πλέον επικρατεί σε γειτονιές το μίσος. Επικρατεί ο νόμος που λέει σήκωσε το σπαθί σου προς τον ουρανό και μετά σφάξε τον αλόθρησκο. Και δεν το ανέχονται αυτό το πράγμα και στην Ελλάδα δεν θα πρέπει να το ανεχόμαστε. Τέτοιου είδους μεσαιωνικές σκέψεις να σηκώνει κάποιος το σπαθί του στον ουρανό προς ένδειξη σεβασμού στο Θεό του και μετά να πάει να αποκεφαλίσει έναν άνθρωπο. Έχει ξεφύγει τελείως η κατάσταση από κάθε έλεγχο. Και αντί όλοι αυτοί να πούνε ότι ο Σουδανός αυτός έχει υιοθετήσει ιδεολογίες οι οποίες είναι υπέρ της βίας, τα βάζουν με τους αγανακτισμένους που έχουν βγει στο δρόμο και λένε ότι δεν θέλουμε άλλο τέτοιου είδους ανθρώπους στις γειτονιές μας. Δεν γίνεται να επικρατεί ο φόβος και η βία. Το καταλαβαίνετε. Είναι φοβερό το πώς διαστρεβλώνουν την αλήθεια. Είναι φοβερό το ότι δεν υπάρχει γνώση το σε τι ακριβώς πιστεύουν αυτοί οι άνθρωποι. Και εσείς εδώ πέρα στην Ελλάδα που θα τα ζήσουμε και εδώ πέρα όλα αυτά που ήδη ξεκίνησαν οι σεξουαλικές παρενοχλήσεις και δεν υπάρχουν αντιδράσεις, που ήδη Αιγύπτιοι, Σουδανοί, Σομαλοί, Πακιστανοί, Ινδοί και ό,τι άλλο είναι, που στους δικούς τους πολιτισμούς θεωρείται λογικό μια 12χρονη κοπέλα να παντρεύεται. Έχουν έρθει εδώ πέρα και θέλουν να παντρευτούν 12χρονα και θέλουν να πειράζουν 12χρονα. Και αντί για να βγει ο Κούλης και να ξεκαθαρίσει ή ο κάθε άνθρωπος που θα αναλάβει την εξουσία το ότι όποιος πειράζει ανήλικο θα του κόβεται το χέρι. Ναι ρε, είμαι σκληροπυρηνικός, τι θέλετε. Όποιος σηκώνει το κουλό του σε ανήλικο θα του κόβουμε το χέρι για να δούμε πόσοι θα σηκώσουν το κουλό τους σε ανήλικα. Για να δούμε πόσοι θα έχουν τέτοιες προθέσεις. Για να δούμε πόσοι θα θέλουν να κάνουν κάτι αντίστοιχο όταν θα γνωρίζουν ποια θα είναι η τιμωρία. Τώρα θα μου πεις ποιοι θα το κάνουν αυτό. Αυτοί που επιτρέπουν σε παιδοβιαστές να κυκλοφορούν ελεύθεροι, σε καταδικασμένους παιδοβιαστές. Αυτοί που γνωρίζουν ότι υπάρχει κύκλωμα συγκεκριμένο και δεν κάνουν τίποτα γι' αυτό. Αυτοί που γνωρίζουν ότι κάποιοι εκμεταλλεύονται και ποτίζουν ναρκωτικά σε γυναίκες για να τις εκδίδουν και δεν αντιδράνε. Αυτοί ενδιαφέρονται μόνο για την τσέπη τους.

ενδιαφέρονται μόνο για τον εαυτό τους και στη δύσκολη θα εξαφανιστούνε. Να προσέχετε τις οικογένειές σας. Να χτίζετε σωστές βάσεις στη συνείδηση των παιδιών σας. Να μιλάτε με τα παιδιά σας, να επικοινωνείτε με τα παιδιά σας και να μην τους επιτρέπετε να απομονώνονται ψυχικά και πνευματικά. Να έχουν την άνεση να έρχονται να σας λένε οτιδήποτε συμβαίνει στη ζωή τους. Να έχουν την άνεση να μπορούν να σας εμπιστευτούν στο 100% και να μην τρέπονται για τίποτα. Περάστε τους τον ελληνισμό. Περάστε τους το σωστό τρόπο σκέψης. Και μην επιτρέπετε να υιοθετούν στοιχεία και ερεθίσματα από όλους αυτούς τους μεσαιωνικούς πολιτισμούς. Κυριολεκτικά, κάποιοι πολιτισμοί βρίσκονται στον Μεσαίωνα ακόμα. Λιθοβολισμός. Εδώ οι γείτονες. Λιθοβολισμός. Δένουνε τη γυναίκα από τα χέρια σε ένα κλαδί και τη χτυπάνε με ξύλα. Δεν τις έχετε δει αυτές τις εικόνες. Ξέρετε γιατί? Γιατί βλέπετε Survivor. Ξέρετε γιατί? Γιατί βλέπετε όλη μέρα στο Sky την Καριστιανού να λέει τις τρέλες της. Να λέει τις τρέλες της. Δεν έχει ιδέα κι αυτή τι λέει. Ιδέα δεν έχει. Μου έκανε και σποτάκι να πούμε και μου μοστράρει στο τέλος με τα χρυσά σκουλαρίκια και τα αγορασμένα που κάμισα με τα μαύρα τριαντάφυλλα. Σιγά τσουτσουριάσαμε. Ξυπνήστε. Πρέπει να καταλάβετε ότι αυτό το πολίτευμα και αυτός ο τρόπος λειτουργίας του συντάγματος και αυτό το ελληνικό κοινοβούλιο, το οποίο χρειάζεται σφραγίδα από το ΚΙΣ για να περάσει πράγματα στη σχολική ύλη, δεν μπορεί να σας σώσει. Αποδεχτείτε το. Εγώ τα λέω έξω από τα δόντια. Και δεν με νοιάζει να με σταυρώσετε και να με κατακρίνετε, γιατί είμαι αποφασισμένος. Εντάξει. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Καθημερινά δίπλα σας. Καθημερινά στον αγώνα. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρη Σερέτη. Τη Δευτέρα θα φύγω στο Άγιο Όρος. Δευτέρα θα φύγω στο Άγιον Όρος. Τέλος. Θα λείψω μια εβδομάδα ή κάποιες μέρες. Θα το αποφασίσουμε για σίγουρα και θα σας ενημερώσουμε. Θα πάω να γεμίσω τις μπαταρίες μου, γιατί καλός ή κακός, το 2026 με τόσους θανάτους με έχει φθείρει. Έχουμε χάσει φίλους και καθημερινά χάνουμε κι άλλους. Προχθές έφυγε ο Τάκης από την Κατερίνη. Χθες έφυγε ένας γνήσιος παοξής από την Ηλιούπολη. Τον Ιανουάριο σκοτώθηκαν 7 άτομα πάνω στη Ρουμανία. Και μετά από κάποιους μήνες σκοτώθηκε και ο Θάνος, ο Λοκατζής, το Αλάνι. Δεν ξέρω τι έχει συμβεί το 2026. Πάρα πολλά αρνητικά γεγονότα. Όπως το ίδιο θα πω και για τον Βασίλη από την πλατεία, όπως το ίδιο θα πω και για τον Θοδωρή με τη μηχανή που τράκαρε. Είναι πάρα πολλοί άνθρωποι που φύγαν από τη ζωή. Πάρα πολύ. Και βλέπω πολλές φορές τις οικογένειές τους. Κοιτάω κάποιους ανθρώπους στα μάτια και αναρωτιέμαι πώς μπορεί να νιώθει αυτός ο άνθρωπος ο οποίος έχει ζήσει τέτοια τραγικά γεγονότα. Και εννοείται και πώς διαχειρίζεται αυτή την κατάσταση, αναρωτιέμαι. Αναρωτιέμαι. Λοιπόν, επειδή όμως είπαμε πάρα πολλά αρνητικά, θα βάλω ένα τραγουδάκι ανεβαστικό τώρα. Θα βάλω τη φίλη μου την Έφη Θόδη, γιατί σας έριξα λίγο την ψυχολογία. Σήμερα μπήκα λίγο τσατισμένος και αγανακτισμένος μέσα. Ποιο να βάλω?

Τι θέλετε, Εφηθόδη. Κόσμε αχάριστε. Δώσε, Εφηθόδη, κόσμε αχάριστε. Δώσ' την να τρελαθούνε. Δώσ' την να. Τι λέει. Διακόπηκε. Δεν διακόπηκε, ρε. Έλα, πάμε. Κόσμε αχάριστε.

0: Άντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στον αέρα, οι συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν, καθώς η προγραμματισμένη για σήμερα συνάντηση Αμερικανικών και Ιρανικών αντιπροσωπείων στην Ελβετία ακυρώθηκε σε μια εξέλιξη που αναδεικνύει τις δυσκολίες εφαρμογής της συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν για τον τερματισμό της κρίσης στην Μέση Ανατολή. Την ίδια ώρα, συγκρούσεις Χεζμπολάχ-Ισραήλ στο νότιο Λίβανο παρά τη συμφωνία. Σημαντική αποκλιμάκωση καταγραφούν στο μεταξύ διεθνείς τιμές του πετρελαίου στα $79 ανά βαρέλι το Brent, ενώ το αμερικανικό αργό υποχωρεί στα 76. Χρέος της πολιτείας είναι να εξασφαλίσει ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών ως προς τον ντίζελ και την βενζίνη στην Αγγλία, δήλωσε από τις Βρυξέλλες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Την ίδια ώρα, και ενώ οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου επιστρέφουν στα επίπεδα πρώτου πολέμου, στην Ελλάδα οι τιμές στην Αγγλία παραμένουν σημαντικά υψηλότερες. Φτάνουν έως και 30 λεπτά ανά λίτρο πάνω σε σχέση με την περίοδο πριν από την έναρξη των εχθροπραξιών. Τα δηληστήρια δείχνουν οι πρατηριούχοι που προειδοποιούν ότι θα αργήσουμε να επιστρέψουμε στα παλιά επίπεδα. Συνεχίζεται την ίδια ώρα η πολιτική αντιπαράθεση για την οικονομία και για τις παροχές εν ώψη εκλογών. Τα στοιχεία της Eurostat για τον Μάιο καταρρύπτουν για ακόμη μια φορά το αφήγημα της κυβέρνησης Μητσοτάκη για ισχυρή οικονομία προς όφελος όλων και όχι μόνο των κολλητών της. Η Ελλάδα βρίσκεται στην τελευταία θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς την αγοραστική δύναμη των πολιτών, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Είστε ανίκανοι να παράγετε πλούτο και να δώσετε αξιοπρεπείς μισθούς και συντάξεις στα 2.000 ευρώ. Μόνο δίνετε πας και τζάμπα λεωφορεία. Είστε σαν την Αντουανέτα. Λέτε στους Έλληνες, εμείς θα ξεκοκαλίζουμε τα πάντα και θα σας φορολογούμε ανελέητα. Εσύ λαέφα έπαντε σπάνι πας, τόνισε μιλώντας στην Βουλή ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Βόμβα Δούνουτου για το ιδιωτικό χρέος στην Ελλάδα. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στέλνει σαφές μήνυμα ότι το ρίσκο των μη εξυπηρετούμενων δανείων δεν εξαφανίστηκε, απλά σε μεγάλο βαθμό μεταφέρθηκε εκτός τραπεζικού συστήματος, δηλαδή στους services. Σοβαρό τροχαίο νωρίτερα στον περιφερειακό της Θεσσαλονίκης. Δύο γιοταχή κάτω από άγνωστες συνθήκες συγκρούστηκαν με ταλίκα με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο παιδιά. Το τροχαίο σημειώθηκε στο ρεύμα προς ανατολικά στο ύψος του κόμβου της Νεάπολης. Λόγω του συμβάντος έχουν σχηματιστεί ουρές χιλιομέτρων. Τα παιδιά, τα ανήλικα που τραυματίστηκαν, μεταφέρθηκαν στο γεννηματάς. Έπειτα από σχεδόν τρεις εβδομάδες διακοπή της λειτουργίας του, το Μετρό Θεσσαλονίκης επιστρέφει από αύριο Σάββατο στις Ράγες. Προς τα τέλη Ιουλίου, η πλήρης λειτουργία της επέκτασης Καλαμαριάς.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Νεφώσεις στα ηπειρωτικά, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταρακτώδεις βροχές, κυρίως στα ορεινά και στα βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση στα ανατολικά. Στην Θεσσαλονίκη νεφώσεις κατά διαστήματα, πιθανότητα τοπικών βροχών και καταιγίδων, κυρίως από το μεσημέρι και έπειτα. Η θερμοκρασία στο κέντρο έως 29 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας στο www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
2: Focus 103,6.

0: μην το χάσετε. Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
1: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722. Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
4: Αν αυτό που τρως έχει λεπτό τραγανό φύλλο, πλούσια απαλή γέμιση, μοσχομυρίζει γνήσιο βούτυρο, τότε σίγουρα τρως χειροποίητη μπουγάτσα Σέρες. Γλυκιά ή αλμυρί, τη σερβίρουμε Κωνσταντίνου Καραμαλή 172, στη Λαμπράκη 222 και στο χώρο σας μέσω εφαρμογών. Μπουγάτσα Σέρες. Σου φτιάχνει τη μέρα από το χάραμα.
5: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
6: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
8: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Μπίο και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
9: Μορφός είναι ακριβώς η μορφή. Και ποια είναι η μορφή η πραγματική του ανθρώπου, η αυθεντική μορφή για τον άνθρωπο? Η αυθεντική μορφή για τον άνθρωπο είναι αυτό για το οποίο πλάστηκε. Είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή είναι η μορφή ανθρώπινη, κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού. Όταν ο άνθρωπος μορφωθεί κατά Θεόν, όταν ξεκαθαρίσει δηλαδή και τονίσει την εικόνα που υπάρχει μέσα του, εικόνα του Θεού, τότε πραγματικά μορφώνεται, αποκτά μορφή, ιδιαιτερότητα, προσωπικότητα, καθολικότητα, αγαπάει και αγαπιέται. Τότε βρίσκει πραγματικά την εσωτερική διάστασή του, την καρδιά του. Δεν είναι ένας εγκεφαλικός άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με πληροφορίες, γίνεται μηχανή, κατοικώρα και καθομοίωση της μηχανής, αλλά γίνεται άνθρωπος πραγματικός, θείος άνθρωπος, ο οποίος εικονίζει τον Θεό, εικονίζει το πνεύμα, γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο έχει και το χάρισμα του πνευματικού ανθρώπου. Ένας πνευματικός άνθρωπος είναι ο άνθρωπος, ο αυθεντικός άνθρωπος, ο άνθρωπος που δεν έχει καταντήσει όργανο των άλλων ή έστω και του μυαλού του, της λογικής του, της, με την οποία πηγαίνει και αγοράζει και πουλάει διάφορα πράγματα, αλλά έχει καταξιώσει την ύπαρξή του σαν αυθεντικής παρουσίας που έχει κυριαρχική εξουσία μες στον κόσμο, όχι δυναστευτική, που έχει αγαπητικές σχέσεις με τους ανθρώπους, όχι εξωτερικές, όχι επικοινωνιακές. Οι επικοινωνιακές σχέσεις σε συνδυασμό με τις πληροφορίες είναι αυτές που κυκλοφορούν σήμερα. Είναι αυτές που μας πνίγουν και μας κρύβουν την αλήθεια. Και έτσι η αλήθεια μένει πάντοτε στην λύθη. Και δεν έχουμε ποτέ την αλήθεια, αλλά πάντοτε μένουμε στην λύθη της αλήθειας και στην πλάνη του ψεύδους, το οποίο κυκλοφορεί ασύστολα από όλες τις κατευθύνσεις και προς όλες τις κατευθύνσεις.

0: άκουσε FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε από την Ιχθυόσκαλα της Χαλκίδας τον κύριο Ιωάννη Φλόρο. Καλησπέρα κύριε Ιωάννη.
1: Καλησπέρα κύριε Σερέτη, καλησπέρα σας.
0: Κύριε Ιωάννη, εννοείται, πλάκα κάνετε, να βοηθήσουμε θέλουμε. Τι ακριβώς συμβαίνει κύριε Ιωάννη, είστε και αντιπρόεδρος του Συλλόγου εκεί πέρα.
1: Ναι, είμαι αντιπρόεδρος του Συλλόγου Μέσης Αλίας, Βορείου και Νοτίου Ευωϊκού. Τι συμβαίνει. Συμβαίνει ότι φτάσαμε στο μη περαιτέρω πλέον. Μας πάνε για κλείσιμο, χωρίς καμία αιτιολογία βασικά. Να σας πω την αλήθεια, δεν υπάρχει αιτιολογία. Δεν υπάρχει
0: έλα λεπτό, κύριε Ιωάννη, συγγνώμη, γιατί το ακροατήριο δεν έχει καταλάβει. Ο σύλλογος αυτός τι είναι?
1: Κοιτάξτε, ο Σύλλογος Μέσης Αλίας είναι ένας τοπικός σύλλογος, ο οποίος εκπροσωπεί τις μηχανότρωτες και τα γρηγρή που βρίσκονται στην Εύβοια, στο Βόρειο και στο Νότιο Ευωϊκό.
0: Εσείς τι ιδιότητα έχετε?
1: Εγώ είμαι αντιπρόεδρος του Συλλόγου.
0: Και γενικά τι επάγγελμα?
1: Ψάρας είμαι.
0: Για να σας γνωρίσουν, κύριε Ιωάννη, οι ακροατές μας.
1: Έχω δικό μου σκάφος μαζί με τον αδερφό μου. Οικογενειακή επιχείρηση, όπως όλες οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα, η πλειοψηφία, η μεγάλη πλειοψηφία, είναι οικογενειακές επιχειρήσεις, είναι τρίτης και τέταρτης γενιάς, τσαράδες πλέον. Το επάγγελμά μας, να ξέρετε, ξεκίνησε εδώ στην Ελλάδα, το έφεραν οι Έλληνες από τη Μικρά Ασία, από το Τσεσμέ. Έτσι αναπτύχθηκε πριν από 100 χρόνια η μηχανότρατα.
0: Ωραία.
1: Υπάρχει στην Ελλάδα.
0: Και τώρα οι μηχανότρατες αυτή τη στιγμή δέχονται πόλεμο από αυτή την κυβέρνηση.
1: Κοιτάξτε, οι μηχανότρατες δέχονται πόλεμο από την κυβέρνηση και από τον κύριο Μητσοτάκη. Γιατί ο κύριος Μητσοτάκης βγήκε και είπε ότι είμαστε καταστροφικό εργαλείο και πρέπει να σταματήσουμε. Αλλά δεν μας παρουσίασε ποτέ ποια είναι η καταστροφή που κάνουμε. Μας έχει βγάλει κάτι απίθανους τύπους, όχι ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης, έχουν βγει κάτι απίθανοι τύποι, οι οποίοι δεν ξέρουμε. Δεν έχουν καμία σχέση με το επάγγελμα, ούτε με την επιστημονική κοινότητα, διότι το επιστημονικό όργανο που αναγνωρίζουμε εμείς οι Έλληνες ψαράδες είναι το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, το οποίο είναι και διορισμένο, δεν ξέρω αν είναι σωστή λέξη, από την κυβέρνηση. Αυτό είναι το όργανο που καθορίζει τους νόμους και τους κανόνες που πρέπει να γίνεται η αλία στην Ελλάδα. Αυτοί οι επιστήμονες. Και πλέον δεν τους ακούει κανείς. Τους έχουν πετάξει στην άκρη, όπως και εμάς. Δεν θέλουν την αλία στην Ελλάδα, κύριε Σερέτη. Δεν τη θέλουν την αλία στην Ελλάδα.
0: Για ποιο λόγο το λέτε με αυτόν τον τρόπο? Για ποιο λόγο να μην θέλει κάποιος την αλία στην Ελλάδα?
1: Και εμείς απορούμε. Διότι η αλία, και μιλάω για συνολικά για την αλία, δεν μιλάω μόνο για τη μέση αλία, μιλάω για την παράκτη αλία, μιλάω για τη μέση αλία, δεν τη θέλουν. Αν να την εξαφανίσουν. Το λόγο θα το ρωτήσετε σε αυτούς που το κάνουν αυτό, όχι σε εμάς. Ο κλάδος αυτός της αλίας στην Ελλάδα προσφέρει, ξέρετε, πάρα πολλά. Και από οικονομικής απόψεως, και από θέσεις εργασίας, και από συνεργαζόμενα επαγγέλματα, μιλάμε για πάρα πολύ κόσμο που στηρίζεται στην αλία. Και κατά δεύτερον, ένα μεγάλο, πάρα πολύ μεγάλο και ίσως και εθνικό ζήτημα είναι ότι η αλία στην Ελλάδα είναι η μόνη που εκμεταλλεύεται οικονομικά το Αιγαίο, η θάλασσα την ελληνική. Η μόνη εκμετάλλευση οικονομική που γίνεται στη θάλασσα είναι από τους αλίες. Όταν θα πάψει να υπάρχει αυτή η οικονομική εκμετάλλευση από τους Έλληνες αλίες, θα συνεχίσει να υφίσταται βέβαια, αλλά από τους Τούρκους, οι οποίοι δουλεύουν ανενόχλητοι παντού, σε όλη την ελληνική περιφέρεια και επικράτεια. Οι Τούρκοι έχουν το πράσινο φως και δουλεύουν παντού. Ακόμα και εκεί που εμείς δεν μπορούμε να δουλέψουμε.
0: Δηλαδή, τι μου λέτε τώρα, σε ποιες περιοχές εσείς δεν μπορείτε να δουλέψετε και μπορούν αυτοί?
1: Κοιτάξτε, είναι πάρα πολλά τα παραδείγματα. Εμένας επιτρέπεται η αλία από το 1,5 ναυτικό μίλι από κάθε στεριά και πιο βαθιά. Όταν εμείς πηγαίνουμε στο 1,49, να σας πω τώρα, έτσι, υπάρχουν κυρώσεις. διότι παρακολουθούμαστε.
0: Ένα λεπτό.
1: Από το
0: κύριε Ιωάννη, ένα λεπτό, γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό. Σε ποια περιοχή βρίσκεστε τώρα και μέχρι πού εννοείτε τώρα ότι φτάνετε?
1: Κοιτάξτε, εμείς είμαστε σταματημένοι τώρα. Εμείς κάνουμε προστασία.
0: Ναι, από πού ξεκινάτε εσείς, από την Κύμη ξεκινάτε, από πού ξεκινάτε?
1: Εμείς από Χαλκίδα ξεκινάμε.
0: Από Χαλκίδα.
1: Από Χαλκίδα και γυρνάμε όλη την Ελλάδα.
0: Ωραία. Από Χαλκίδα μέχρι πού μπορείτε να φτάσετε? Μέχρι τη Σκύρο φτάνετε?
1: Ποια Σκύρο? Μέχρι τη Σαμοθράκη, μέχρι τη Λίμνο, μέχρι
0: τη... μέχρι πού είναι, μέχρι πού πάτε και μετά υπάρχουν οι περιορισμοί, αυτό σας ρωτάω.
1: Οι περιορισμοί υπάρχουν παντού.
0: Πάντα δηλαδή μέχρι πού μπορείτε εσείς να φτάσετε και από πού ξεκινάνε οι περιορισμοί, αυτή είναι η ερώτηση.
1: Από οποιαδήποτε στεριά, στο 1,5 μίλι.
0: Στο 1,5
1: ναυτικό μίλι και πιο βαθιά. Εκεί είναι το επιτρεπόμενο. Μέσα από το 1,5 μίλι δεν μπορούμε να ψάρεψουμε. Οι Τούρκοι αλλιεύουν ανενόχλητοι μέσα από το και στα 200 μέτρα και στα 300 μέτρα και στα 500 μέτρα και δεν τους ενοχλεί κανείς. Και μην μου πείτε ότι αυτό γίνεται λόγω του ότι δεν έχουμε τη δυνατότητα σαν κράτος και σαν λιμενικό σώμα. Αυτές είναι οι εντολές που έχουν πάρει και μας τις λένε και οι ίδιοι. Τώρα για να μην κοροϊδευόμαστε και να μην κοροϊδεύουμε και τον κόσμο, πολλοί λιμενικοί, πολλές καταγγελίες που έχουν γίνει από ψαράδες, εκείνη την ώρα που συντελείται το αδίκημα αυτό που μπαίνουν οι Τούρκοι μέσα και ψαρεύουν και τους ενοχλούμε και εμείς τους ανθρώπους του λιμενικού για να το καταγγείλουμε, οι άνθρωποι μας λένε, να συγχωρείτε, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, έχουμε εντολή να μην ενοχλούμε. Εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό πάντως. Πραγματικά είναι, ζούμε ένα παραλογισμό. Ζούμε ένα παραλογισμό. Η θάλασσα έχουν πέσει μέσα, θέλουν να την πάρουν πάρα πολύ τη θάλασσα. Η θάλασσα θέλουν να την πάρουν πολύ. Υπάρχουν πολλά συμφέροντα. Και ο αδύναμος κρίκος είμαστε εμείς. Γιατί είμαστε ψαράδες, είμαστε αγράμματοι να το πω. Γιατί είμαστε, παρατήσαμε τα σχολεία, εγώ μόλις έβγαλα το γυμνάσιο μπήκα μέσα στη δουλειά. Δεν πήγα ούτε λύκειο ούτε... Εμείς κοιτάγαμε τη δουλειά μας απλώς. Και τώρα μας πετάνε σαν την τρίχα από το ζυμάρι. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, κύριε Σερέτη. Πάντως να ξέρετε ότι όταν σταματήσει η αλία στο... η ελληνική αλία, η οικονομική εκμετάλλευση του Αιγαίου θα περάσει αποκλειστικά στην Τουρκία. Αυτό το γνωρίζουν.
0: Δηλαδή αυτός λέτε να είναι ο στόχος?
1: Πολύ πιθανόν.
0: Θέλουν να περάσουν δηλαδή την οικονομική εκμετάλλευση του Αιγαίου στους Τούρκους. Αυτό μας λέτε.
1: Όλα τα βήματα που γίνονται, όλα τα βήματα που γίνονται από τη δική μας την κυβέρνηση, από εμάς, έτσι. Οι Τούρκοι κάνουν τη δουλειά τους.
0: Ναι.
1: Όλα τα βήματα που γίνονται είναι να εκλείψει η αλία στην Ελλάδα και όσοι είναι κάθε λογική σκέψη μένει ότι θα μείνει μόνο η Τουρκία. Αφού ήδη
0: κατανοητό, Επειδή με ενημερώνει η γραμματεία ότι παίρνει ο κύριος Χατζιαργύρης Μιχάλης, ο πρόεδρος αλλιευτικών συνεταιρισμών Βορείου και Νότιου Χαλκίδας, να τον βγάλουμε. Καλησπέρα, κύριε Χατζιαργύρη.
2: Καλησπέρα σας, κύριε Σερέτη, τι κάνετε?
0: Καλά, η παρέμβαση γιατί, για ποιο λόγο, τι έγινε?
2: Η παρέμβαση είναι, γιατί ακούω και τον συνάδελφό μου, τον κύριο Φλόρο, είναι ακριβώς όπως τα λέει και ήθελα να στηρίξω τον συνάδελφό μου, τα πράγματα είναι ακριβώς έτσι. Απλά θέλω να σας ενημερώσουμε ότι δεν είμαστε κατά των θαλάσσιων πάρκων, είμαστε υπέρμαχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στηρίζουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά όπως γνωρίζετε και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει, σε κάθε νομοθεσία που θες να κάνεις ή να βγάλεις κάποιο νόμο, όλα να γίνονται κατόπιν συνεννόησης με το φορέα σου. Εμάς υπάρχει ακριβώς όπως σας τα λέω, μία περιφρόνηση, δεν είμαστε τίποτα του πεταμού, είμαστε ανθρώποι νοικοκυρέ, έχουμε οικογένειες, παιδιά. Λοιπόν, δεν είμαστε τίποτα ανθρώποι του πετάματος, προσφέρουμε στην ελληνική οικονομία. Λοιπόν, για κοιτάτε τώρα τις τιμές των ψαριών, σταμάτησε η μηχανότρατα και τα ψάρια έχουν πάει στα ύψη. Λοιπόν, γιατί να γίνονται όλα αυτά? Λοιπόν, τι ζητάμε εμείς? Αφού μπορούμε να συνυπάρξουμε, γιατί δεν θέλουνε τη συνύπαρξη αλιεία και θαλάσσια πάρκα, αφού μπορεί να γίνει?
0: Ακούστε λίγο. Επειδή έχω μιλήσει και με τον κύριο Κωνσταντίνο Μπουρτζάλα, αλλά και με τον κύριο Ευάγγελο Αραπάκη, για το Νότιο Αιγαίο, αυτά τα θαλάσσια πάρκα μου φαίνονται λίγο περίεργα. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί αυτά τα θαλάσσια πάρκα δεσμεύουν τον Έλληνα να μην μπορεί εκεί πέρα να ψαρέψει, αλλά τους Τούρκους τους επιτρέπουν να κάνουν κανονικά τη δουλειά τους εκεί.
2: Ναι. Αυτό, κύριε Σερέτη, είναι το οποίο πραγματικά άλλο να το λες και άλλο να το ζεις. Και άλλο να το ζεις, καταλαβαίνετε τώρα. Να έχουμε, να δουλεύουμε, να βάζουμε μπρος τη μηχανή, να ξέρουμε ότι έχουμε 1000 ευρώ πετρέλαιο την ημέρα. Λοιπόν, να βγαίνουμε, να μας λένε ότι πρέπει να προστατεύσουμε και το σεβόμαστε. Ότι ναι, πρέπει να προστατεύσουμε το θαλάσσιο πλούτο της χώρας. Γιατί και από πίσω υπάρχουν και άλλες γενιές που θέλουν να ακολουθήσουν. Δεν θέλουμε όλοι να γίνουμε γιατροί και δικηγόροι. Και αυτά τα επαγγέλματα κάποιος πρέπει να ακολουθήσει. Λοιπόν, υπάρχουν νέοι. Υπάρχουν να μπουν νέοι μέσα να δουλέψουν. Και όμως τους αποτρέπουμε. Γιατί όταν βγαίνεις και δουλεύεις. Λοιπόν, και βλέπεις τον Τούρκο να δουλεύει στα 300 μέτρα και στα 200. Και εγώ να τρώω αλευτική παράβαση στο 1,49. Πεςτε μου πώς θα βάλω εγώ το παιδί μου να του πω, παιδί μου, θα πει μπαμπά, γιατί εμείς δεν μπορούμε να πάμε και ο Τούρκος μπορεί, εγώ τι θα του απαντήσω. Αυτά θα τα ακούσει και ο ελληνικός λαός.
0: Αυτά ο ελληνικός λαός τα ακούει, αλλά εμένα ερχόντουσαν κάτι αλληλείς και μου λέγανε προεκλογικά ότι ο Βορύδης ήρθε και έπιασε τη δική σας, το δικό σας τον κλάδο και έταξε αρκετά πράγματα, είναι αλήθεια αυτό?
2: Όχι,
1: μου επιτρέπετε.
0: Βέβαια, ένα λεπτό κύριε Χατζιαργύρη, γιατί έχουμε και τον κύριο Ιωάννη. Κύριε Ιωάννη, πείτε μου.
1: Κοιτάξτε, πάντα μας τάζουν πράγματα. Αυτό είναι από το τάξιμο, άμα δίναν όσα μας έχουν τάξει, τώρα δεν θα μιλούσαμε.
0: Ναι, αλλά η ψήφος δεν πρέπει να πηγαίνει με βάση το τι σας τάζουν. Πρέπει να πηγαίνει με το βάση ποιος είναι, είναι ο κατάλληλος.
1: Ακούστε να σας πω, να σας μιλήσω για μένα προσωπικά, γιατί δεν θέλω να μιλάω για άλλους. Εγώ προσωπικά στήριξα τον κύριο Μητσοτάκη. Από το 19 εγώ τον πίστεψα τον κύριο Μητσοτάκη και τον ψήφισα δύο φορές τον κύριο
0: καλά
1: Μητσοτάκη.
0: Καλά να πάθεις τότε, αδερφέ μου.
1: Βεβαίως, εννοείται καλά να πάθω, δεν το συζητώ αυτό, αλλά θα σας πω τι με έχει ενοχλήσει τόσο πολύ. Ο κύριος Μητσοτάκη δεν με ενοχλήσε αυτά που είπε και δεν έκανε, με ενοχλούν αυτά που δεν είπε και είχε στο μυαλό του να τα κάνει και τα κάνει.
0: Και αυτά τα ερωτήματα τα έχεις θέσει όμως στη Νέα Δημοκρατία και στους υπουργούς και σε όλους αυτούς?
1: Όποτε πηγαίνουμε, να σας πω την αλήθεια, μόνο προς τιμήν του εχθές ο κύριος Μαργαρίτης Κινάς, που συναντήθηκε με συναδέλφους μου πάνω στη Θεσσαλονίκη, ναι. Προς τιμήν του άνθρωπος, έκατσε αρκετές ώρες και μας άκουσε με προσοχή. Και εγώ δεν ήμουν παρόν.
0: Και επειδή ακούει, τι σημαίνει? Επειδή ακούει, τι κάνει είναι, όχι τι ακούει.
1: Τίποτα.
2: Αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Δεν σημαίνει. Και βέβαια, εδώ που έχουμε φτάσει, δεν σημαίνει τίποτα.
1: Όσον αφορά τα πάρκα, τα θαλάσσια, κύριε Σερέτη.
0: Ναι.
1: Τα θαλάσσια πάρκα, ναι. Βγάζουν την αλληλεία εκτός, ειδικά τη μηχανόδρατα, θα ακολουθήσουν και οι άλλοι, πιστέψτε με, αργότερα, ναι. Απλώς δεν θέλουν να το κάνουν για όλους μαζί,
0: ναι.
1: Γιατί θα μας ενώσουν, είμαστε ενωμένοι, αλλά θα μας ενώσουν περισσότερο, με κάποιες γελίες αιτιολογίες. Η πρώτη αιτιολογία είναι η Ποσειδονία. Η Ποσειδονία, επιστημονικά, με δεδομένα επιστημονικά που μας έχει δώσει και το ΕΛΚΕΦΕ, δραστηριοποιείται και κάνει φωτοσύνθεση μέχρι τα 35 μέτρα βάθος. Πιο βαθιά υποσυντονία δεν μπορεί να υπάρξει. Η μηχανότρατα είναι υποχρεωμένη βάσει νόμου να δουλεύει από τα 50 μέτρα και έξω και πιο βαθιά. Οπότε δεν επηρεάζουμε καθόλου την υποσυντονία. Η δεύτερη αιτιολογία που έχουμε ακούσει είναι για να προστατευτεί κάποιο θαλασσοπούλι. Εμείς ψαρεύουμε υποβρύ και κάτω από τη θάλασσα. Τα θαλασσοπουλιά, από ό,τι ξέρω, δραστηριοποιούνται στον αέρα. Εμείς δεν έχουμε καμία σχέση με αυτά. Και με αυτές τις αστείες αιτιολογίες, ναι. Με αυτές τις αστείες αιτιολογίες, προσπαθούν να μας πετάξουν και μάλιστα θέλουν να μας βγάλουν, θέλουν να μας πετάξουν. Ναι. Ας φροντίσουν να μας αποζημιώσουν τότε, γιατί ούτε λόγος για αποζημίωση γίνεται. Θέλουν να μας πετάξουν έτσι απλώς.
0: Εσείς τι βρήκατε, για ποιο λόγο θεωρήσατε δηλαδή ότι είναι τόσο κατάλληλος ο Μητσοτάκης και τον ψηφίσατε και δύο φορές μάλιστα?
1: Τι να σας πω, κύριε Σερέτη, τώρα τι να σας πω, ότι
0: για
1: είναι
0: ποιο λόγο, δεν κακό. Για ποιο λόγο τον ψηφίσατε δύο φορές, κακό είναι?
1: Να σας πω κάτι. Εγώ παραδοσιακά είμαι νεοδημοκράτης.
0: Τι πάει να πει παραδοσιακά για να καταλάβω?
1: Ενώ ότι από μικρός, όπως μεγάλωσα, οι ιδέες μου, οι απόψεις μου είναι δεξιές, όχι Νέα Δημοκρατία, δεξιές.
0: Άρα η Νέα Δημοκρατία είναι παράδοση, δεν είναι κόμμα, δεν πάμε με κριτήρια ψήφου να ψηφίσουμε τον κατάλληλο. είναι ότι ναι, μεγαλώσαμε νεοδημοκράτες, κάπως έτσι το έχει στο μυαλό σας.
1: Όχι, αυτό που σας είπα πριν, ότι, άλλα, ότι αυτά που δεν είπε και έκανε, ναι, αυτά με έχουν πειράξει. Δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία μας έλεγε, μας έταζε, ο Μητσοτάκης έταζε από ότι θα πάρει πίσω τις πρέσπες.
0: Ναι.
1: Ό,τι χίλια δυο παραμύθια και δεν έκανε τίποτα.
0: Αυτά την πρώτη είχε τετραετία δεν τα έκανε. Τη δεύτερη γιατί το ξαναψηφίσατε?
1: Ελπίζαμε.
0: Ελπίζατε. Σε τι ελπίζατε? Δεν ξέρατε ποιος είναι ο Μητσοτάκης, ποιος είναι ο πατέρας του, ποια είναι η οικογένεια, ποια είναι η Ντόρα, όλα αυτά δεν τα γνωρίζατε?
1: Δεν σας δίνω κανένα άδικο για αυτά που μου λέτε.
0: Εγώ ξέρετε τι καταλαβαίνω, ξέρετε τι καταλαβαίνω. Εγώ είμαι πάντα ειλικρινής με όλους, έτσι.
1: Καλά κάνετε.
0: Ξέρετε τι καταλαβαίνω? Ότι οι άλλοι μια χαρά πήγαιναν και ψήφιζαν όλους αυτούς τους πολιτικούς απατεώνες που έχουν καταστρέψει την Ελλάδα. Και τώρα που έφτασε ο κόπος στο χτένι και έχετε κι εσείς προβλήματα όπως είχαν οι υπόλοιποι, τώρα βγαίνετε και σκούζετε. Αλλά να σας πω για την αλήθεια, ομά. Να σας την πω και ομά την αλήθεια. Τι θέλετε χωρίς να παρεξηγηθείτε?
1: Εγώ και δεν θα παρεξηγηθώ, παρακαλώ.
0: Τι θέλετε? Εγώ πιστεύω ότι κάτι σας τάξανε, ότι υπήρχε αλυσβερίση με τον κλάδο σας. Και γι' αυτό τον λόγο πηγαίνατε και στηρίζατε.
1: Όχι, σας το λέω εγώ υπεύθυνα.
2: Σας το λέω εγώ υπεύθυνα.
0: Και ένα λεπτό, κύριε Χατζιαργύρη, πείτε.
2: Ναι, να μιλήσω κι εγώ έτσι.
0: Ναι.
2: Γιατί, εντάξει, αφού το έχουμε πάει εκεί το θέμα, ναι, να πω κι εγώ που δεν έχω ψηφίσει.
0: Ναι, εντάξει, την αλήθεια, να, λοιπόν, εγώ την αλήθεια θέλω να πείτε.
2: Λοιπόν, ακριβώς. Και την αλήθεια, εδώ μιλάμε αλήθεια, όπως το λέτε. Δεν μας έχει τάξει κανένας τίποτα, όπως το λέει. Απλά ξέρετε τι, που το μόνο που εμείς τι ήμασταν. Εμείς έχουμε μάθει από 19 χρονών, κύριε Σερέτη, να δουλεύουμε τη δουλειά, δεν τη φοβόμασταν. Μας βάζανε μέτρα και λέγαμε θα τα βγάλουμε με τη δουλειά. Δουλειά.
0: Τι σχέση έχει, τι σχέση έχει το αν δουλεύει ένας άνθρωπος με το αν, ναι, στηρίζει το Μητσοτάκη?
2: Ναι, αυτό δεν έχει καμιά σχέση και βέβαια δεν έχει. Όμως αυτό που λέτε, και εμείς ανοίγαμε τις τηλεοράσεις και βλέπαμε και λέγαμε για παράδειγμα, τότε για παράδειγμα σου πω για τα ταξί, με τα λεωφορεία, αυτά που βγαίνανε ο κόσμος και λέγαμε, και ξέρεις τι λέγαμε.
0: Τι?
2: Και με τους πατεράδες μας που ήμασταν μέσα, που ήταν και πιο παλιοί, πιο έμπειροι. Λέγανε ότι θα έρθει και η δικιά μας η ώρα. Λοιπόν, εντάξει, τι να κάναμε, να βγαίναμε στους δρόμους. Μόνοι μας, ένας κούκος δεν παίρνει την άνοιξη, εδώ που τα λέμε.
0: Συγγνώμη λίγο. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό, κύριε Ιωάννη, ένα λεπτό λίγο. Να απαντήσω λίγο στον κύριο Χατζιαργύρη.
2: Ναι.
0: Κύριε Χατζιαργύρη,
2: ναι,
0: οι δικαιολογίες,
2: ναι,
0: δεν είναι λύσεις όλο αυτό. Καλύτερα να μου πείτε, κύριε Χατζιαργύρη, ότι ξέρεις κάτι, ναι, Γρηγόρη, έκανα, ναι, λάθος που πίστεψα ότι μπορεί αυτός εδώ πέρα, ο πολιτικός προδότης, όπως θέλετε ονομάστε τον, να κάνει κάτι και τελικά είδαμε τι πάθαμε. Από το, ναι, να μου λέτε το ότι υπήρχε λόγος.
2: Έκανα λάθος, ναι, το λέω.
0: Έκανες λάθος, ναι, εντάξει, αυτό, έκανα λάθος.
2: Και βεβαίως, έκανα λάθος.
0: Και τώρα θα υποστεί ο κλάδος σας τις συνέπειες αυτών των λαθών. Αυτό συμβαίνει.
2: Όπως έχουν υποστεί όμως και όλοι οι κλάδοι.
0: Βέβαια.
2: Γιατί δεν μιλάμε, έτσι δεν είναι όλοι οι κλάδοι.
0: Όλοι οι κλάδοι αυτό παθαίνουν τώρα. Στηρίξαν Μητσοτάκη και τώρα έχουν πάει για φούντο.
2: Ναι, κύριε Σερέτη, βέβαια. Εντάξει.
0: Αυτή είναι η αλήθεια. Πάμε, κύριε Ιωάννη, πείτε μου.
1: Κοιτάξτε, το θέμα δεν είναι τόσο απλό. Γιατί με αυτά που κάνει ο Μητσοτάκης, ο κύριος Μητσοτάκης, με αυτά που κάνει και με την πολιτική που ακολουθεί, εκτός του ότι εμάς μας καταστρέφει, διότι εμείς δεν ξέρουμε να κάνουμε τίποτα άλλο. Εμείς σε αυτή τη δουλειά μάθαμε, έτσι μεγαλώσαμε, αυτό μπορούμε και στηρίζουμε, με αυτό το επάγγελμα μπορέσαμε και στηρίξαμε τις οικογένειές μας και συνεχίζουμε και τις στηρίζουμε. Και τώρα ξέρετε τι μας λέει ο κύριος Μητσοτάκης? Εγώ είμαι 48 χρονών. Μου λέει κόψε το λαιμό σου, διότι δεν προτίθεται να δώσει αποζημιώσεις. Μας λένε λεφτά δεν υπάρχουν. Έτσι μας λένε τη λέξη. Λεφτά δεν υπάρχουν. Ακόμα και τα 200 τόσα εκατομμύρια που έβγαλε προσφάτως η Ευρωπαϊκή Ένωση για τους αλληλείς έβγαλε 240 εκατομμύρια. Παραδεχθήκανε και μας είπανε ότι τα 100 από αυτά πήγανε στο λιμενικό, τα άλλα τόσα τα δώσανε από εκεί. Γιατί ρε παιδιά τα δικά μας τα λεφτά? Αυτά τα δικαιούμαστε εμείς. Από τις ζημιές που πάθαμε από το πετρέλαιο, από το ένα, από το άλλο. Καλώς ή κακώς η Ευρωπαϊκή Ένωση με ρύμνησε και μας έβγαλε αυτό το ποσό. Να το μοιραστούμε δικαίως όσοι δικαιούνται να τα πάρουν. Και τα πήραν τα λεφτά και τα εξαφανίσανε.
0: Κύριε Ιωάννη, άμα έρθει τώρα εδώ πέρα το Σεπτέμβριο στη ΔΕΘ ο Μητσοτάκης και ανακοινώσει ότι θα βγάλει λεφτά για να δώσει στους αλληλείς, θα ξαναψηφίσετε Μητσοτάκη?
1: Ο Μητσοτάκης για μένα έχει τελειώσει, διότι είναι αναξιόπιστος. Ο Μητσοτάκης για μένα έχει τελειώσει.
0: Ο Μητσοτάκης έχει τελειώσει για εσάς ή είναι Νέα Δημοκρατία?
1: Είναι Νέα Δημοκρατία, φυσικά. Εφόσον ο Μητσοτάκης είναι στην Νέα Δημοκρατία, έχει τελειώσει.
0: Άρα για τους
1: αλλά αλληλείς... και η Νέα Δημοκρατία. Γιατί η Νέα Δημοκρατία, να σας πω,
0: ναι,
1: και οι 150 πόσοι είναι,
0: ναι,
1: ακολουθούν αυστηρά τη γραμμή του Μητσοτάκη. Ό,τι τους πει ο Μητσοτάκης, χοροπηδάνε. Έχει πει κανένας εκεί? Έχει φέρει κανένας καμία αντίρρηση στη Νέα Δημοκρατία?
0: Κανένας.
1: Είναι όλοι το ίδιο ένοχοι.
0: Ένοχος, ένα λεπτό, γιατί η λέξη αυτή, κύριε Χατζιαργύρη, ακούστε με, ναι, λίγο, ένα λεπτό, ναι, έχετε κάνει παρέμβαση, πρέπει να δώσω και στον καλεσμένο μου λίγο χρόνο να μιλήσει, θα έρθω και σε εσάς, περιμένετε λιγάκι, ένα λεπτό για να πούμε κάποια πράγματα, γιατί ανέφερε τη λέξη ένοχος και πρέπει να πούμε κάποια πράγματα. Ένοχοι δεν είναι μόνο αυτοί τώρα που κάνουν κουμάντο, ένοχος είναι και ο Τσίπρας, ένοχος είναι και ο Σαμαράς, ένοχος είναι και ο Παπανδρέου, ένοχοι είναι για μένα όλοι, κύριε Ιωάννη, οι οποίοι περάσανε και δεν φέρανε εξέλιξη.
1: Όλοι
0: είναι ένοχοι. Και να σας πω, να σας πω και κάτι αντικειμενικά, ναι, τώρα. Αντικειμενικά, γιατί εγώ θέλω στην Ελλάδα, θέλω στο Αιγαίο, να κυκλοφορούν ελληνικές σημαίες. Και έτσι όπως το πάρει το πράγμα, κυκλοφορούν... Τι?
1: Εμείς να δείτε, όσο θέλουμε.
0: Συμφωνώ, άλλο όμως θέλω να σας πω. Ναι. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν κάνει επιλογές και θα δούμε στο μέλλον να κυκλοφορούν τουρκικές σημαίες στο Αιγαίο, γιατί έρχονται μηνύματα από Γερμανία που ξέρετε τι λένε. Ότι στη Γερμανία πουλάνε ψάρια, τσιπούρες, που λένε ότι προέρχονται από το τουρκικό Αιγαίο. Ξέρετε τι έδειχναν στα αεροδρόμια τόσο καιρό? Πριν τη δεύτερη φορά που ψηφίσατε Μητσοτάκη, ο Άδωνης είχε πει ότι έγινε ένα λάθος στο Υπουργείο και κυκλοφορούσαν παγκοσμίως όλα τα αεροδρόμια στις οθόνες διαφημίσεις που λέγανε Τουρκετζίαν. Αυτά δεν τα βλέπατε δηλαδή? Ερώτηση σας.
1: Για εκείνους όλα είναι απλώς ένα λάθος και μια κακή συνεννόηση και κάτι μια παρεξήγηση.
0: Και ο Έλληνας όμως πρέπει να αναγνωρίζει και να βλέπει το τι έχουν κάνει όλοι αυτοί και ανάλογα να πηγαίνει στην κάλπη. Και αυτό όχι
1: εγώ
0: μόνο όταν αποκτήσει πρόβλημα.
1: Συμφωνώ και επαυξάνω μαζί σας σε αυτό που μου είπατε ως μομφή, σε αυτό που μου είπατε ως μομφή, ότι έπρεπε να φτάσει ο κόμπος στο χτένι για να σηκωθούμε να φωνάξουμε.
0: Έτσι.
1: Και έτσι είναι όλοι οι Έλληνες, δυστυχώς. Πρέπει να τους μπει το μαχαίρι στο λαιμό να αρχίσει να κόβει λίγο-λίγο για να αρχίσουν να μιλάνε. Δυστυχώς αυτοί είμαστε. Και το αναγνωρίζω πρώτα για τον εαυτό μου και για τον κλάδο μου.
0: Πραγματικά μπράβο που το αναγνωρίζετε τουλάχιστον, γιατί είπαμε και αυτοί που δεν το αναγνωρίζουν.
1: Όχι, εδώ δεν βγήκα εγώ να κοροϊδέψω ούτε εσάς ούτε τον κόσμο.
0: Συγχαρητήρια που είστε ειλικρινείς. Συγχαρητήρια, γιατί κάποιοι δεν είναι.
1: Θα σας πω κάτι άλλο για τις ύποπτες προθέσεις τους. Ύποπτες. Γιατί πλέον με όλα αυτά είναι ύποπτες οι προθέσεις τους. Δεν ξέρω τι πολιτικοί και πού το πάνε και τι ακολουθούν και τι θέλουν να κάνουν. Αλλά θα σας πω το εξής. Όταν ο κύριος Τσίπρας ήταν πρωθυπουργός και πιάσαν τους δύο φαντάρους μας πάνω στον Εύρο, θυμάστε?
0: Βέβαια θυμάμαι.
1: Έκαναν τότε, βγήκε και το παραδέχτηκε και ο κύριος Κικίλιας αυτό, δημοσίως δεν είναι κάτι το οποίο υπάρχει αυτό, υπάρχει σαν...
0: Ναι.
1: Βγήκε και παραδέχτηκε και ο κύριος Κικίλιας ότι συμφωνήσανε ατύπως, χωρίς επισημότητες, αλλά συμφωνήθηκε να μπορούν οι Τούρκοι να ψαρεύουν στα δικά μας νερά για να πάρουμε πίσω τους δύο φαντάρους ως αντάλλαγμα. Και όταν ήρθε ο κύριος Μητσοτάκης δεν το ανέρεσε αυτό, δεν το πήρε πίσω. Και όταν πιάσαν και μου κάνανε το κακούργημα, μπορεί να κάνω λάθος, δεν ήταν κακούργημα, πάντως ήταν σοβαρό αδίκημα το να αλλιεύει σκάφος τρίτης χώρας στα εθνικά μας ύδατα, το κάνανε πτέσμα και είπανε μέσα στο νόμο ότι θα έχει ο Τούρκος κυβερνήτης, εάν ψαρέψει παράνομα στα δικά μας ύδατα, θα πάρει τα στοιχεία του το λιμενικό σώμα και αν ο Τούρκος ψαράς έρθει με το σκάφος του σε ελληνικό λιμάνι, που αυτό δεν πρόκειται να γίνει ποτέ των ποτών, τότε θα υποστεί τις συνέπειες. Μας κοροϊδεύουν μέσα στα μούτρα μας. Και όλα αυτά που έχουμε μαζέψει και τα συμπεράσματα που έχουμε βγάλει δεν είναι συμπεράσματα που τα βγάλαμε σε μία νύχτα. Είναι χρόνων συμπεράσματα. Όλα πηγαίνουν προς τα εκεί. Όλα πηγαίνουν να φύγουν οι Έλληνες από το Αιγαίο, να μπουν οι Τούρκοι. Δυστυχώς έτσι είναι τα πράγματα. Αυτό αντιλαμβανόμαστε.
0: Ωραία.
1: Διότι η αλληλεία και όλες αυτές οι μπαρούφες που λένε για υπεραλίευση,
0: ναι,
1: Καταρχήν, όσοι διαχειρίζονται την Αλία στην Ελλάδα, μιλάω για τους κυβερνητικούς και για τους γενικούς γραμματείς και για τους, όλους, δεν έχουν ιδέα από την Αλία. Ένας ψαράς δεν ρωτήθηκε ποτέ. Ένας ψαράς.
0: Ωραία. Να πήρε, παιδιά, τι. Δεν αναρωτήθηκε, αλλά εδώ τώρα είναι δύσκολη, δύσκολο να έρθει ανατροπή. Κύριε, μ' ακούτε?
2: Ναι.
0: Κύριε Χατζιαργύρη, Αργυρίου, πείτε μας.
2: Ναι. Συμφωνώ με όλα αυτά. Συμπληρώνει τώρα αυτά που είπε και ο συνάδελφος, ήθελα να πω κι εγώ. Ο αγώνας είναι κοινός, όπως καταλαβαίνετε, και μην ξεχνάτε ότι υπάρχει μεγάλη συνείδηση, γιατί έχουμε σοβαρές περιουσίες, οι οποίες αγωνιζόμαστε με τα νύχια και με τα δόντια. Υπάρχει συνείδηση και θα δώσουμε μεγάλον αγώνα. Και ο αγώνας που δίνουμε είναι καθαρά, δεν είναι μόνο, είναι ο αγώνας συμμετοχής αλλά και επιλογής. Γιατί αγωνιζόμαστε και για τον Έλληνα πολίτη να μπορεί να επιλέγει το προϊόν που τρώει.
0: Θεωρείτε, κύριε Χατζιαργύρη, ότι αργήσατε να αντιδράσετε?
2: Αργήσαμε και βέβαια αργήσαμε.
0: Γιατί θεωρείτε ότι αργήσατε?
1: Να σας πω, εγώ θεωρώ δεν αργήσαμε.
0: Δεν αργήσατε.
1: Να σας πω κάτι. Όταν πριν μερικά χρόνια είχαμε πάει και κάναμε μια διαμαρτυρία στο λιμάνι του Πειραιά, αρκετά χρόνια, είχαμε μπει μέσα και κλείσαμε συμβολικά το λιμάνι για 2 ώρες, κύριε Σερέτη. Συμβολικά, έτσι. Για 2 ώρες. Μας πατήσαν οι εφοπλιστές της Μηνύσης. Ξεμπλέξαμε πριν από 2-3 χρόνια από τα δικαστήρια. Καλά που δεν μας κλείσανε και μέσα φυλακή.
0: Ωραία. Και τι, καταφέρατε και τι κάτι?
1: Τίποτα.
0: Αυτό πότε τίποτα έγινε, αυτό το περιστατικό πότε έγινε?
1: Κύριε Χατζιαργύρη, μήπως θυμάστε την ακριβή ημερομηνία?
0: Κύριε Χατζιαργύρη, το 2000 πόσο έγινε αυτό?
2: Αυτό δεν θυμάμαι ακριβώς, που είχαμε κλείσει τον Πειραιά, που είχαμε πάει, είναι βέβαια.
1: Ναι, ήταν λίγο πριν, είμαι το ΣΥΡΙΖΑ ή λίγο πριν το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Α, και μετά, εφόσον κλείσατε, ας πούμε, το λιμάνι, είπατε ότι ο Μητσοτάκης θα
1: σας κόψανε τα πόδια. Μας κόψανε τα πόδια. Σας λέω παραλίγο να μας πάνε κυροπόδαρα. Λες και κάναμε κανένα έγκλημα. Και για να ξεμπλέξουμε, περάσαμε αρκετά χρόνια.
0: Ωραία, και σήμερα εδώ που φτάσαμε, τι κάνουμε?
1: Οι κύριοι αυτοί μας στερούν το δικαίωμα, το συνταγματικό
0: εμείς
1: δικαίωμα.
0: Εμείς τι μπορούμε να κάνουμε εμείς και εσείς παράλληλα? Τι μπορείτε να κάνετε για να αλλάξει αυτή η κατάσταση τώρα? Υπάρχει λύση?
1: Υπάρχει, να πέσει ο Μητσοτάκης.
0: Αυτή είναι η λύση?
1: Δεν βλέπω κάποια άλλη λύση.
0: Δηλαδή.
1: Δεν βλέπω κάποια. Μα γιατί. Να σας πω
0: τα αιτήματά σας αρχικά, ποια είναι τα αιτήματά σας?
1: Κοιτάξτε, σε όποιον πάμε υπουργό, υφυπουργό, γενικό γραμματέα, ξέρετε τι μας λέει?
0: Τι?
1: Είναι απόφαση Μητσοτάκη και τέλος.
0: Ωραία. Ο Μητσοτάκης πρέπει να φύγει ούτως ή άλλως για πολλούς λόγους. Αλλά τα αιτήματά σας αυτά τα έχετε καταθέσει στο Υπουργείο? Σας έχουν δώσει.
1: Κύριε
0: Χατζιαργύρη, ένα λεπτό, κύριε Αν. Κύριε Χατζιαργύρη, πείτε μου λίγο. Πείτε μου, πρόεδρος είστε κι εσείς. Αλευτικών
2: είναι να συνεχίσουμε την Αλία μας στα θαλάσσια πάρκα. Διεκδικούμε το δικαίωμα της συμμετοχής στα θαλάσσια πάρκα, η οποία είναι και τεκμηριωμένη. Δεν είναι παράνομη.
3: Και όχι συνολική.
2: Λοιπόν, και όχι συνολική απαγόρευση.
0: Από δίπλα, ποιος μιλάει από δίπλα? Ποιος μιλάει από δίπλα?
2: Συνάδελφος είναι.
0: Δώστε και το συνάδελφο λίγο. Θέλω να το ρωτήσω κάτι.
3: Γιάννη. Ναι, καλό μεσημέρι, κύριε Σερέτη.
0: Καλησπέρα, κύριε Γιάννη, τι κάνετε?
3: Ονομάζομαι Δελιγιάννης Ιωάννης. Καλά, εσείς πώς είστε?
0: Κύριε Δελιγιάννη, σας πήρα και πριν τηλέφωνο. Είχαμε μια επαφή.
3: Μπράβο, δεν είχα καλό σήμερα.
0: Δεν πειράζει, κύριε Δελιγιάννη, δεν πειράζει. Και εσείς αντιπρόεδρος είστε. Ακούστε με λίγο, κύριε Δελιγιάννη.
3: Πέστε.
0: Θέλω να σας κάνω μια ερώτηση και να μου απαντήσετε ειλικρινά. Θεωρείτε ότι με αυτά τα αιτήματα στα Υπουργεία και με αυτόν τον τρόπο που αντιδράτε θα βρείτε το δίκιο σας?
3: Κοιτάξτε να δείτε, νομίζω ότι δεν θα βρούμε το δίκιο μας. Εμείς συνεχίζουμε τις διαδικασίες να πάμε στο Συμβούλιο Επικρατείας, να διεκδικήσουμε τα δικαιώματά μας νομικά πλέον. Σήμερα είμαστε στη Θεσσαλονίκη, είχαμε μία συζήτηση στην νυχτιόσφαιρα της Νέας Μηχανιώνας με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Μαργαρίτη Σκηνά. Του θέσαμε το θέμα μας, το βασικό μας θέμα είναι ότι είμαστε κατά της απαγόρευσης της οριστικής απαγόρευσης της μηχανότητας της ΜΕΡ, του σερόμενου εργαλείου από τα θαλάσσια πάρκα. Δουλεύουμε στα θαλάσσια πάρκα εδώ και 60-70 χρόνια, το τονίσαμε ιδιαίτερα και του είπαμε ότι συμβαίνει αυτό και αυτό. Δεν υπάρχει λόγος, κανένας λόγος, λόγω ότι δεν επηρεάζουμε την Ποσειδονία, δεν έχουμε θέμα με τα κίτη και τα κορμοράνους που κάποια πράγματα που που αναφέρονται το Υπουργείο ότι ενοχλούν οι Μέση Αλία μηχανότατα συγκεκριμένα, και του είπαμε ότι εμείς θα συνεχίσουμε στα θαλάσσια πάρκα, γιατί αν θα φύγουμε εμείς από τα θαλάσσια πάρκα και βγούμε στα πέλαγα, δηλαδή στα πέλαγα τι εννοώ, τα θαλάσσια πάρκα των νοτίου και των νοτίων Κυκλάδων είναι νότια, ας πούμε, νότιες Κυκλάδες, πρέπει να βγούμε βόρεια πάνω από την Άνδρο, και οι καιρικές συνθήκες μέσα στον χειμώνα δεν μπορεί να μας το επιτρέψουν αυτό, λόγω του σκέτσι, λόγω ότι έχουμε κακοκαιρίες και αυτά. Εκεί πέρα στο σημείο αυτό δουλεύουμε, και είναι θέμα, και πέρα από τα ότι είναι θέμα επιβίωση, είναι και θέμα ναυτικής ασφάλειας. Το τονίσαμε αυτό. Είναι πολύ σημαντικό, αν το προσέξετε αυτό που λέω, είναι θέμα ναυτικής ασφάλειας. Και του είπαμε, θα μας πνίξετε στο Αιγαίο, αυτό θα κάνει τώρα ο Πρωθυπουργός, αφού αποφασίζει και διατάζει. Αποφασίζει και διατάζει.
0: Συγγνώμη, ένα λεπτό. Κύριε Δελιγιάννη, κύριε Χατζιαργύρη και κύριε Ιωάννη, κύριε Φλόρε, να σας κάνω μια ερώτηση τώρα και οι τρεις που με ακούτε εδώ στον αέρα. Δηλαδή, περιμένετε να αλλάξει την κατάσταση ο Μαργαρίτης Σκηνάς του Μητσοτάκη, ένας δικηγόρος? Περιμένετε δηλαδή ότι αυτός ο άνθρωπος θα ενδιαφερθεί για το δικό σας μέλλον, που το τοποθετήσαν εκεί στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ενώ δεν έχει υπάρξει ποτέ ψαράς, δεν έχει ασχοληθεί ποτέ με το πρωτογενή τομέα? Αλήθεια πιστεύετε ότι αυτός ο άνθρωπος θα σας βοηθήσει?
3: Όχι,
1: εγώ δεν το πιστεύω.
0: Δηλαδή
1: πιστεύω.
0: Περιμένουμε από το Μαργαρίτη Σκηνά, από το Μαργαρίτη Σκηνά που τόσα χρόνια ήταν στη γραφειοκρατία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να σας βοηθήσει, αυτό μου λέτε?
3: Όχι, δεν είπαμε κάτι τέτοιο. Δεν είπαμε
0: ότι είπατε ότι μιλάτε με το Μαργαρίτη Σκηνά και περιμένετε από το Υπουργείο κάποια αλλαγή. Μα ο Μητσοτάκης δίνει εντολές, και ο Μητσοτάκης, από ό,τι μου είπατε, εσείς έχει συμφωνήσει και δεν έχει αλλάξει αυτό που είχαν συμφωνήσει για να μπορούν να ψαρεύουν οι Τούρκοι στο Αιγαίο. Τι, δηλαδή, πραγματικά σας το λέω, δεν βλέπω να υπάρχει φως με τον τρόπο που αντιδράτε.
1: Τι να κάνουμε, να πάρουμε τα όπλα?
0: Όχι, κανονικά θα έπρεπε όλοι αυτοί οι σύλλογοι, όλοι αυτοί οι συνεταιρισμοί που υπάρχουν στην Ελλάδα, όλοι εσείς οι άλλοι, σύσσωμα, οι πρόεδροι, οι αντιπρόεδροι, να βρεθείτε, να βγάλετε κάποια δελτία τύπου, να εξηγήσετε συλλογικά το τι ακριβώς συμβαίνει, να κάνετε ένα συλλαλητήριο και να σας στηρίξω εγώ. Δεσμεύομαι το ότι άμα συνολικά σε όλη την Ελλάδα αντιδράσουν οι αλληλείς, εγώ είμαι ο πρώτος που θα σας διαφημίσω, θα σας στηρίξω και θα καλέσω τον κόσμο να σας βοηθήσει.
1: Μα ήδη το κάνετε.
0: Το ίδιο το κάνουμε. Γιατί να μην κάνετε ένα συλλαλητήριο?
3: Και θα σας ευχαριστούμε, το κάνετε ήδη.
0: Όχι, εγώ προσπαθώ να βρω μια λύση που να έχει ουσία. Δεν έρχομαι απέναντί σας. Απλά θεωρώ ότι ο Μαργαρίτης Σκηνάς θα σας λέει για πόσα χρόνια αυτά που θα σας λέει, και στην τελική δεν θα καταφέρετε κάτι. Δεν το κάνω κακοπροαίρετα. Αυτό καλοπροαίρετα σας μιλάω. Μπορεί να είναι έντονη η φωνή μου.
3: Κύριε Σερέτη, πραγματικά, να σας μιλήσω έτσι λίγο λαϊκά, ψαράδικα.
0: Ναι, ψαράδικα, πάμε ψαράδικα.
3: Δεν έχουμε τελειώσει την πανεπιστήμια.
0: Πάμε ψαράδικα, δεν θέλω πανεπιστήμια. Πάμε ψαράδικα.
3: Πολύ απλά, σαν να πίναμε έναν καφέ.
0: Πάμε, δώσε πόνο.
3: Λοιπόν, να σου πω κάτι. Κοιτάξτε να δείτε, δεν είμαστε. Δεν τα ξέραμε εμείς αυτά τα πράγματα. Μας φαίνονται περίεργα. Εμείς ξυπλάγαμε το πρωί, καβαλάγαμε το μηχανάκι, πηγαίναμε στην Ιθιόσκαλα, τρίβαμε τα καΐκια μας και λέγαμε να βγούμε 1η Οκτώβρη να πάμε στη δουλειά. Έχετε χίλια δίκια. Δεν αμφιβάλλουμε σε αυτά που λέτε. Αλλά και σεβαστείτε όμως ότι και εμείς ήμασταν. Ότι μας φαίνονται λίγο πρωτόγνωρα. Μακάρι να υπήρχε ένας οδηγός, ένας καθοδηγητής να μας πει, θα πάμε εδώ, θα πάμε εκεί, ίσως τα λάθη που κάνουμε να είναι γιατί δεν ξέρουμε και πώς θα κινηθούμε. Μας είναι πρωτόγνωρα, κύριε.
0: Το καταλαβαίνω και σέβομαι απόλυτα. Πρώτα απ' όλα να εξηγήσουμε λίγο κάτι. Είστε άνθρωποι του Μόχθου, είμαστε στην ίδια πλευρά. Απλά εγώ σας εξηγώ το ότι απέναντί μας έχουμε κάποιους επαγγελματίες πολιτικούς, οι οποίοι είναι και πολιτικοί απατεώνες. Και ό,τι και να πούνε, σας κοροϊδεύουν. Εγώ αυτό σας λέω. Δηλαδή, μην περιμένετε από αυτού.
3: Αυτό, κύριε Φερέτη, σε παρακαλώ, Γιάννη μου. Γιατί ξεκίνησα μια κουβέντα, γιατί κάθομαι στο σπίτι μου και λέω ότι έτσι θα μίλαγα στον κύριο Φερέτη εγώ. Αφού μου δόθηκε ευκαιρία, άσε με 5 λεπτά, ρε Γιάννη.
0: 5 λεπτά, πάμε λίγο και μετά θα πάω στον κύριο Γιάννη να πει και αυτό τι θέλει. Πάμε.
3: Κύριε Φερέτη, αυτό είμαστε εμείς. Ξέρετε κάτι, δεν είμαστε επαγγελματίες σε αυτά τα κομμάτια.
0: Το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω.
3: Πέσαν οι λύκοι στα πρόβατα. Αυτό έχει γίνει.
0: Ωραία, να μην ξαναπέσουν όμως τα πρόβατα στους λύκους.
3: Δεν θα
0: γιατί
3: πέσουνε.
0: Με το λύκο μιλούσατε.
3: Δεν θα πέσουν.
0: Έτσι είναι τα πράγματα. Δυστυχώς δεν θέλω να σας κοροϊδεύουν και να πιστεύετε ότι αυτοί οι χαρτογιακάδες θα σας βοηθήσουν. Πάμε, κύριε Ιωάννη, πείτε μου.
1: Εμείς, κύριε Σερέτη, πηγαίναμε στα Υπουργεία και περνάγαμε πάρα πολύ ωραία. Μας φέρνανε κουλουράκια, νεράκι, μας χτυπάγανε φιλικά στην πλάτη. Μας λέγανε αρλούμπες ότι πάνε για ψαροντούφεκα και τι ωραία που περνάνε. Και μέλι που λέει και τη γανίτα τίποτα.
0: Να.
1: Και μετά μόλις κλείνανε την πόρτα από πίσω, άντερ τους βρωμοψαράδες να πανακόψουν το λαιμό τους. Ακριβώς έτσι αυτό γινότανε. Θέλω να πω όμως κάτι για τον κόσμο που μας ακούει, ανεξαρτήτου επαγγέλματος, ανεξαρτήτου ιδεολογίας, να ξέρει ο κόσμος ότι

0: να ξέρει ο κόσμος ότι το ίδιο θα συνεχίσει να κάνει μέχρι να μας αποτελειώσει όλους. Εκεί έχουμε.
1: Κύριε Ιωάννη, να σας εξηγήσω κάτι. Ένα λεπτό δώστε μου, να σας εξηγήσω κάτι. Υπάρχουν κάποιοι όμιλοι, υπάρχουν κάποιοι δισεκατομμυριούχοι, οι οποίοι βλέπουν ότι υπάρχουν κάποιες τοποθεσίες οι οποίες παράγουν κέρδη. Όταν έρχονται αυτοί οι δισεκατομμυριούχοι και πιάνουν τον αρμόδιο και του δίνουν μια μιζούλα, χωρίς να θέλω να αφήσω υπονοούμενα, φέρω ένα παράδειγμα, και του δίνουν μια μιζούλα, αυτός ο άνθρωπος δεσμεύεται να κάνει κάποια πράγματα, να πραγματοποιήσει κάποιες συγκεκριμένες καταστάσεις. Δηλαδή, να υλοποιήσει το όραμα που είχε ο δισεκατομμυριούχος και δεν τον ενδιαφέρει μπροστά στα κέρδη να καταστραφούν οικογένειες, σπίτια, να χάσετε τη δουλειά σας, εφόσον έχει πάρει το χρήμα, δηλαδή εξαγοράστηκαν. Να σου το πω έτσι απλά, εξαγοράστηκαν από μεγάλους ομίλους και ξεπούλησαν τα πάντα. Σας ξεπούλησαν. Εγώ σας το λέω ευθέως, σας ξεπούλησαν.
0: Ναι, βεβαίως. Το έχουμε καταλάβει αυτό.
1: Αυτό είναι το. Τώρα το θέμα μου μένα ποιο είναι. Εγώ, γιατί πραγματικά εγώ θέλω να σας βοηθήσω. Εγώ δεν είμαι ούτε σκηνάς, ούτε υπουργός, ούτε βουλευτής και ούτε πολιτεύομαι. Αλλά θέλω να σας βοηθήσω. Πρέπει συλλογικά να κάνετε μια συνάντηση αλλής με όλους τους προέδρους, είτε είναι από την Κρήτη. Γιατί εγώ μιλάω με όλους αλλής. Έχω μιλήσει με αλλής από την Κρήτη. Έχω μιλήσει με αλλής που ήταν από την Άξο. Και από εκεί πέρα, Νότιο Αιγαίο. Με εσάς, με τη Βόρεια Ελλάδα. Από όπου θέλετε, από τη Θάσο. Στα λιμενάρια, πού θες, με όλους έχω μιλήσει. Όλοι έχουν τέτοια προβλήματα. Συναντηθείτε όλοι οι προέδροι, αντιπροέδροι μαζί. Βγάλτε μια ανακοίνωση. Εγώ σας λέω τον τρόπο που πιστεύω ότι θα καταφέρετε κάτι. Και να μπορέσουμε μετά εμείς να σας βοηθήσουμε σε αυτό που προσπαθείτε να κάνετε. Γιατί είναι πολύ σημαντικό να καταλάβει και ο ελληνικός λαός το ότι εδώ πέρα σύσσωμα οι αλλοιείς βγαίνουν και λένε ότι παραδίδουν το Αιγαίο στους Τούρκους.
0: Κύριε Σερέτη, θα το έχετε δει και μόνος σας. Σίγουρα θα το έχετε αντιληφθεί ότι εδώ και αρκετά χρόνια αυτό που φωνάζουν οι πολιτικοί, αυτό που φωνάζουν οι πολιτικοί και ο Άδωνης, ο Γεωργιάδης που τον άκουσα προσφάτως, ότι του δολοφονούν το χαρακτήρα, μας έχουν δολοφονήσει εμάς με όλα τα δημοσιεύματα και όλα αυτά που περνάνε στα μέσα και ακούει ο κόσμος ότι οι κακοί ψαράδες και καταστρέφουν τη θάλασσα. Πρώτα μας δολοφονήσανε το χαρακτήρα και τώρα προχωρούν στο σχέδιό τους να μας πετάξουν, αφού έχουν πάρει την κοινή γνώμη με το μέρος τους. Έτσι πιστεύω, δηλαδή δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Αφού έχουν πάρει την κοινή γνώμη με το μέρος τους, προχωρούν κανονικά στο σχέδιό τους. Διότι εμείς θεωρούμασταν, εμείς, ανάμεσα στην τάξη μας, εμείς οι ψαράδες, θεωρούσαμε τους εαυτούς μας προνομιούχους. Με τη σκληρή μας τη δουλειά, όχι με τίποτα μίζες και μιζούλες, με τη σκληρή μας τη δουλειά, περνούσαμε, να σας το πω, άνετα. Άνετα, διότι εργαζόμασταν πολύ σκληρά. Είχαμε απολαβές και περνούσαμε άνετα, μπορούσαν οι οικογένειές μας, αλλά όχι τόσο άνετα ώστε να φτιάξω το σπίτι μου που το παλεύω από το 2004 να το τελειώσω και δεν το έχω τελειώσει. Και ακούω μέσα σε μια τετραετία ξεφυτρώνουν 30 και 40 και 50 σπίτια ο κάθε βουλευτής. Από πού?
1: Ελπίζω να έχει αφυπνιστεί ο ελληνικός λαός, ελπίζω και ο κλάδος σας να έχει καταλάβει τι ακριβώς έχει συμβεί. Εγώ λέω και στους τρεις σας, γιατί μιλάω και με τους τρεις σας παράλληλα, το ότι για μένα η λύση είναι να μην μιλάμε έτσι αυθαίρετα, γιατί βγήκανε πριν από δύο εβδομάδες Νοτίου Αιγαίου αλλοιείς, εδώ πέρα πρόεδρος, αντιπρόεδρος, σας είπε ο κύριος Σαραπάκης, σας λέω και ονόματα, δεν έχω πρόβλημα, ο κύριος Σαραπάκης, και βγήκανε εδώ πέρα και λέγανε τα ίδια πράγματα για τα θαλάσσια πάρκα, για το πώς οι Τούρκοι μπαίνουν, για το τι ακριβώς συμβαίνει, έχουμε μιλήσει για τα λαγοκέφαλα, έχουμε μιλήσει για ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, τα ξέρω τα προβλήματά σας, τα έχω συζητήσει.
0: Να ρωτήσω κάτι άλλο, εσάς που είστε δημοσιογράφος και μιλάτε και με πολύ κόσμο και από όλες τις τάξεις και από όλους τους κλάδους.
1: Πείτε μου.
0: Ένας κλάδος της Αλλίας, οι βιτζότρατες που έχουν απαγορευτεί κάποια χρόνια τώρα, έχουν τρέξει άνθρωποι, έχουν χαλάσει του κόσμου τα λεφτά και έχουν τρέξει, έχουν αγωνιστεί στα δικαστήρια. Και έχουν πάρει από το ΣΤΕ, από το Συμβούλιο της Επικρατείας, αθωωτική απόφαση και τους είπε το ΣΤΕ, μπορείτε να συνεχίσετε να πάρετε τις άδειες σας πίσω και να συνεχίσετε την εργασία σας.
1: Ναι.
0: Και δεν τους δίνουν τις άδειες.
1: Ναι.
0: Έχει βγάλει το Συμβούλιο της Επικρατείας, έχει γνωμοδοτήσει και έχει πει ότι μπορείτε να δουλέψετε, είστε νόμιμοι και είστε μια χαρά, και δεν τους επιτρέπουν.
1: Πάρα πολύ σωστό.
0: Αυτό δεν είναι παράνομο.
1: Πάρα πολύ σωστό. Γι' αυτό πήγα να σας πω για να ολοκληρώσουμε, γιατί δεν έχω και πολύ χρόνο και θα δώσω λίγο και το λόγο στους άλλους δύο καλεσμένους. Ακούστε με λίγο. Συλλογικά πάντα οι άνθρωποι καταφέρνουν περισσότερα πράγματα. Είναι άλλο να βγαίνει, όπως πήγα να σας πω, μεμονωμένα ο Αραπάκης από το Νότιο Αιγαίο, εσείς από τη Χαλκίδα και από τη Βόρεια.

0: Ελλάδα, οι υπόλοιποι και από την Κρήτη, οι υπόλοιποι και άλλο όλοι μαζί να βγάλετε μια ανακοίνωση και να φέρετε σεισμό στο Μαξίμου. Πάω λίγο και στους υπόλοιπους για να μπορέσω να προλάβω. Κύριε Χατζιαργύρη, κύριε Τελιγιάννη.
1: Και κάτι άλλο που θα ήθελα να πω είναι ότι όλο αυτόν τον καιρό, εδώ και δύο χρόνια, όπως λέει ο Γιάννης, υπάρχει αυτή η αυστηρή κριτική από τα μέσα ενημέρωσης για την Αλία. Έχουν πορώσει τον κόσμο. Ποτέ κανένας δεν γύρισε να πει. Εκεί που κάθονται και λένε και κάνουν εκπομπές και λένε ΜΚΟ και αυτά, παιδιά. Εδώ υπάρχει μόνο ο αντίλογος. Πού είναι αυτοί οι άνθρωποι, να τους πω, αυτούς που κατηγορούμε. Τους έχουμε καλέσει ποτέ. Να μας πούνε και αυτοί φταίνε, δεν φταίνε. Πάντα μονόπλευρος πόλεμος. Πάντα.
0: Συγγνώμη κύριε Χατζιαργύρη. Κύριε Χατζιαργύρη, ξέρετε πολλούς κλέφτες που τους έχουν ερωτήσει αν είναι κλέφτες και είπαν ότι είναι κλέφτες.
1: Ακριβώς. Μα αυτά τα λέω, κύριε Σερέτη, να καταλάβετε ότι πιστεύω ότι και ο κόσμος το καταλαβαίνει, δηλαδή προδίδονται μόνοι τους. Να το πούμε και έτσι.
0: Βέβαια, ναι, εγώ σας λέω, εσείς είστε πρόθυμοι να συναντηθείτε. Άμα θέλετε να σας βρω εγώ τα τηλέφωνα, να συναντηθείτε όλοι μαζί, να βγάλετε μια ανακοίνωση. Για μένα είναι χρήσιμη. Θα πάρω εγώ αυτή την ανακοίνωση, τη συλλογική ανακοίνωση του κλάδου σας, και θα τους κάνω ρόμπα, σας το υπόσχομαι, θα τους κάνω ρόμπα.
2: Δεν θα τους αφήσουμε έτσι, να ξέρετε. Δεν θα τους αφήσουμε έτσι, διότι...
1: Ναι, Γιάννη, είπε κάτι ο κύριος Σερέτης. Ναι, να το κάνουμε, κύριε Σερέτη, να το κάνουμε.
2: Ναι,
0: ωραία, δεσμεύεστε να βγάλετε την ανακοίνωση. Στείλτε τη σε μένα την ανακοίνωση, δεν έχω πρόβλημα.
2: Σε εσάς θα την βγάλω. Δεν θα μας βρουν μπροστά τους, διότι πλέον είναι θέμα επιβίωσης. Μας καταστρέφουν.
0: Σας ακούω, πάμε. Τελευταίος, πάμε.
1: Εδώ που φτάσαμε, με συγχωρείτε που διακόπτω, αλλά πραγματικά, δηλαδή, μου δίνεται ο λόγος και...
0: Πάμε.
1: Έχω να πω κάτι. Θα το βουλιάξω, θα τα πουλήσω όλα, να μπορώ τουλάχιστον να πω και έκανα έναν αγώνα. Δεν θα το παραδώσω το σκάφος μου έτσι. Που αυτό το σκάφος, όλα τα σκάφη, να μπουν μέσα στις γέφυρες μας και ο ελληνικός λαός. Ξέρετε τι θα μπουνε. Φωτογραφία του παππού, του προπάπου, του αντιπροπάπου. Δεν χτιστήκανε με αίμα. Κομμάτι, λαμαρίνα.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Δεν μας τα χαρίσαν από τα τζάμπολα παρά τα αγοράσουμε.
0: Έτσι ακριβώς. Ούτε τα κλέψατε. Είναι η δουλειά σας, είστε άνθρωποι του μόχου.
1: Ούτε τα κλέψαμε. Μέσα είναι φορτωμένα με φωτογραφίες. Με τη θρησκεία μας, τη σημαία μας και τις οικογένειές μας.
0: Ψηλά η ελληνική σημαία. Ψηλά η ελληνική σημαία. Είμαστε μαζί σας, δεν έχω άλλο χρόνο δυστυχώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους τρεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Υγεία να έχετε. Περιμένω την ανακοίνωσή σας. Καλό μεσημέρι.
2: Γεια σας, κύριε Πρόεδρε. Γεια σας.
0: Ακούσαμε τους αλληλείς οι οποίοι αντιδράνε. Ελπίζω σύντομα να υπάρξουν και οι ανάλογες κινητοποιήσεις και η ανάλογη ανακοίνωση. Ψηλά η ελληνική σημαία. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Είμαστε δίπλα στους αλληλείς. Κατανοώ ότι έχουν αρκετά προβλήματα, αλλά δεν πρέπει να περιμένουν λύσεις από ανθρώπους οι οποίοι έχουν αποδείξει το ότι το μόνο που ξέρουν να κάνουν είναι να λένε ψέματα. Με ενότητα, συλλογικά, κόντρα στους πολιτικούς απατεώνες. Τραγουδάκι και επανέρχομαι τρίτη ώρα με τον κύριο Απόστολο Πετράκη. Δεν φεύγει κανένας. Δώσε, τώρα Καζατζίδη θα βάλεις. Τώρα θα βάλεις Καζατζίδη ο ψαράς εκεί.

0: Άντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Φόκους στον κόσμο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στον αέρα οι συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν, καθώς η προγραμματισμένη για σήμερα συνάντηση αμερικανικών και ιρανικών αντιπροσωπείων στην Ελβετία ακυρώθηκε. Συγκρούσεις την ίδια ώρα Χεζμπολάχ Ισραήλ στον νότιο Λίβανο παρά τη συμφωνία. Αποκλιμάκωση καταγράφουν στο μεταξύ διεθνείς τιμές του πετρελαίου στα $79 ανά βαρέλι το Brent, το αμερικανικό αργό υποχωρεί στα 76. Χρέος της πολιτείας να εξασφαλίσει ότι η μείωση τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών ως προς τον ντίζελ και την βενζίνη στην Αγγλία, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από τις Βρυξέλλες. Την ίδια ώρα και ενώ οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου επιστρέφουν στα επίπεδα πρώτου πολέμου, στη χώρα μας οι τιμές στην Αγγλία παραμένουν σημαντικά υψηλότερες, φτάνοντας έως και 30 λεπτά ένα λίτρο πάνω σε σχέση με την περίοδο πριν από την έναρξη των εχθροπραξιών. Φταίνε τα διηλιστήρια, τονίζουν οι πρατηριούχοι που προειδοποιούν ότι θα αργήσουμε να επιστρέψουμε στα παλιά επίπεδα. Συνεχίζεται στο μεταξύ η πολιτική αντιπαράθεση για την οικονομία και για τις παροχές εν ώψη εκλογών. Τα στοιχεία της Eurostat για τον Μάιο καταρρύπτουν για ακόμη μια φορά το αφήγημα της κυβέρνησης Μητσοτάκη για ισχυρή οικονομία προς όφελος όλων και όχι μόνο των κολλητών της. Η Ελλάδα βρίσκεται στην τελευταία θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς την αγοραστική δύναμη των πολιτών, επισημαίνει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. Είστε ανίκανοι να παράγετε πλούτο και να δώσετε αξιοπρεπείς μισθούς και συντάξεις στα 2.000 ευρώ. Το μόνο που δίνετε είναι πας και τζάμπα λεωφορεία. Είστε σαν την Μαρία Ντουανέτα. Λέτε στους Έλληνες, εμείς θα ξεκοκαλίσουμε τα πάντα και θα σας φορολογούμε ανελέητα. Εσύ λαέ, φάε πάντε σπάνι πας, είπε μιλώντας στην Βουλή ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Βόμβα από το Δουνουτού για το ιδιωτικό χρέος στην Ελλάδα. Το Διεθνές Ταμείο στέλνει σαφές μήνυμα ότι το ρίσκο των μη εξυπηρετούμενων.

0: δανείων δεν εξαφανίστηκε, αλλά σε μεγάλο βαθμό μεταφέρθηκε εκτός τραπεζικού συστήματος, δηλαδή στους services. Σοβαρό τροχαίο στον περιφερειακό νωρίτερα στο ύψος του κόμβου της Νεάπολης, όταν δύο γιοταχοί κατά από άγνωστες συνθήκες συγκρούστηκαν με νταλίκα, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο παιδιά. Έπειτα από σχεδόν τρεις εβδομάδες διακοπής της λειτουργίας του, το Μετρό Θεσσαλονίκης επιστρέφει στις Ράγες από αύριο Σάββατο. Προς τα τέλη Ιουλίου αναμένεται η πλήρης λειτουργία της επέκτασης Καλαμαριάς. Κλείνει αύριο το βράδυ ο περιφερειακός λόγω flyover από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 της επόμενης, οπότε και θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων στην κατεύθυνση προς Χαλκιδική αεροδρόμιο μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων. Φυλάκιση 2 μηνών με τριετή αναστολή στον έναν από τους 3 κατηγορούμενους για την πυρκαγιά που ξέσπασε την προηγούμενη εβδομάδα στο Φίληρο Θεσσαλονίκης, καίγοντας 22 στρέμματα δασικής έκτασης. Ένοχος για έμπρισμο εξαμελίας κρίθηκε εργάτης, ο οποίος προκάλεσε τη φωτιά από σπινθήρες τροχού κοπής που χρησιμοποιούσε.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Γενικά έθριος αύριο ο καιρός, πιθανότητα πρόσχερων τοπικών βροχών υπάρχει κυρίως για τα βόρεια και βορειοδυτικά ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα, φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες και άνεμοι έως 7 μπουφόρ στο Αιγαίο. Στο νομό Θεσσαλονίκης τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οι άνεμοι έως 3 μπουφόρ, η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα φτάσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα στο www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής κόντρα στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
2: Focus 103,6.

0: χάσετε. Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
1: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722. Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
2: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
3: Νιάου.
4: Νιάου.
2: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
5: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα, με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
2: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
5: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στην φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν. Το απόλυτο μάστ γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν. Πρέπει να πας. Κρατήσεις το 2427-0-22981.
6: Μεταπολιτευτικά. Υποτίθεται ότι οικοδομήσαμε μια νέα δημοκρατία, δεν αναφέρομαι στο κόμμα, ή αν θέλετε μια άλλη δημοκρατία. Στην πραγματικότητα η δημοκρατία αυτή ήταν ανάπηρη δημοκρατία. Αυτή η ανάπηρη δημοκρατία δημιούργησε ένα ανάπηρο αλειτουργικό σύστημα. Όσο και αν λέγανε πολλοί ότι απολαμβάνουμε την ωραιότερη δημοκρατία που γνώρισε ποτέ η Ελλάδα, αυτό το ωραιότερο ήταν φενάκι. Μπορεί αυτοί να περνούσαν ωραιότερα, διότι μετά την δικτατορία ουδής πολιτικός απήλθε από την πολιτική φτωχότερος, όπως γινόταν στον παλαιότερο καιρό. Οι πλήστοι βγήκαν όχι απλώς ευπορότεροι, αλλά μερικοί και πάμπλουτοι. Πολιτική είναι έκφραση οργανωμένων συμφερόντων. Κύριε Σαχίνη, δεν κάναμε δημοκρατία. Απλώς δημιουργήσαμε ένα κληρονομικό σύστημα. Ή αν θέλετε πείτε τι, κληρονομική δημοκρατία. Τα ίδια πρόσωπα βλέπαμε και προδικτατορικά, τα ίδια πρόσωπα βλέπουμε και μεταδικτατορικά. Και πέρα από αυτό, και αν έρχονται καινούργια πρόσωπα, αυτά προέρχονται από τα συγκεκριμένα μαδριά. Η λέξη δεν είναι δική μου, είναι του Αβέροφ. Όποιος φεύγει από το Μαδρί τον τρώει ο λύκος. Που σημαίνει ότι κόμμα ίσον Μαδρί. Και βουλευτής τι είναι? Ένα πρόβατο ή κάποιο κατσίκι. Και το αποδέχονται αυτό. Δηλαδή οι ίδιοι βουλευτές αποδέχονται ότι είναι κοπάδι. Από τη στιγμή λοιπόν που λειτουργούν ως κοπάδι, μοιραία θα κάνουν αυτό που τους λέει ο Τσοπάνης. Ως ένα σημείο, Τσοπάνηδες μπορεί να ήταν οι αρχηγοί των κομμάτων. Όμως με την ένταξή μας στη λεγόμενη Ενωμένη Ευρώπη, που είναι τόσο πολύ κολλημένη, όσο να την έχεις κολλήσει με μιξόκολλα, και όπου να είναι θα βαρέσει διάλυση, υπάρχει ένα κονκλάβιο στις Βρυξέλλες με ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε με τι μυστηριακό ή μυστηριώδη τρόπο εκλέγεται και το οποίο παίρνει αποφάσεις που είναι πάνω από τις αποφάσεις του ελληνικού κοινοβουλίου. Τότε εγώ γιατί να πάω να ψηφίζω για πρωθυπουργό κάποιον ο οποίος σε τελευταία ανάλυση επέχει θέση όχι νομάρχη Λαρίσης όπως είπε κάποιος, γιατί η Λάρισα είναι ευρύς νομός, νομάρχης Ευρυτανίας. Στην πατρίδα μου τη Μάνη λένε το χαμηλό, το γάιδαρο όλοι τον καβαλάνε. Και σε ευρύτερη κλίμακα σε όλη την πατρίδα μας υπήρχε κάποτε μια φράση, παροιμιακή φράση που έλεγε «Την καμήλα την φορτώνουν επειδή γονατίζει». Αλλά για να πω και κάτι δικό σας, εκεί που οι καπετάνοι κρεμούσαν τάρματα, κρεμούν οι γύφτοι τα νταούλια. Η γυφτοποίηση της Ελλάδος έχει φτάσει σε ένα τέτοιο βαθμό ώστε ο σβέρκος των Ελλήνων πολιτικών να έχει γίνει κατάλληλος για προσγείωση σφαλιαρών.
3: Focus FM 103,6. Στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Ερέτης. Λοιπόν, πάμε να καλησπέρισουμε τον κύριο Απόστολο Πετράκη. Καλησπέρα κύριε Πετράκη, τι κάνετε, πώς είστε?
4: Καλησπέρα κύριε Ερέτη, σε εσάς του κρατές σας. Εδώ κύριε Ερέτη, στον αγώνα, αγωνιζόμαστε.
3: Κύριε Πετράκη, παρακολουθώ όλα αυτά που συμβαίνουν. Βλέπω το ότι αρκετοί άνθρωποι αρχίζουν και συνειδητοποιούν το ότι όλη αυτή η διαφθορά που υπάρχει τόσα χρόνια στα κόμματα και στις κυβερνήσεις πλέον έχει οδηγήσει την Ελλάδα στην καταστροφή. Θα μου πείτε είναι αργά ή δεν μπορεί να έρθει πλέον ανατροπή? Δεν το πιστεύω. Θεωρώ ότι έχουμε μια τελευταία ευκαιρία. Εσείς τι λέτε?
4: Κύριε Σερέτη, είναι πάρα πολύ δύσκολο να έρθει ανατροπή σε πολλά πράγματα. Διότι εκπαιδεύσαν την ελληνική κοινωνία, με την ανοχή της ελληνικής κοινωνίας βέβαια και τον πόλεμο, να έχουμε αποδεχτεί όλους αυτούς τους τύπους διαφθοράς και διακυβέρνησης της χώρας. Δηλαδή, λέμε όλοι με το Λουσφέτη, με το Μέσον, με το Βίσμα, με το Φακελάκι να κάνουμε τη δουλειά μας και όποτε δεν μπορούμε να την κάνουμε να διαμαρτυρόμαστε. Όποτε την κάνουμε να σιωπούμε. Είναι καλό αυτό το σύστημα. Όσο λοιπόν έχουμε αυτή την αντίληψη σαν λαός, τόσο δεν θα έρθει ανατροπή γενικότερα στα πράγματα.
3: Πρέπει δηλαδή να πάμε κόντρα.
4: Κόντρα βεβαίως, εσέτε. Αλλιώς όσο γινόμαστε, εμείς δεχόμαστε να συμμετέχουμε σε αυτό, όσο δεν αλλάζει.
3: Ναι.
4: Ξέρετε πολλούς ανθρώπους που θα μπορέσουν, δεν μιλάω πάντα, δεν υπάρχει το συνολικό αυτό ποτέ στη ζωή, το απόλυτο, αλλά να είμαστε ρεαλιστές. Η πλειοψηφία μπορεί να κράζει και να λέει δημόσια ή να λέει συζητήσεις για τα ρουσφέτια, για τα φακελάκια, για τα βολέματα, για τα... αλλά με την ευκαιρία το εκμεταλλεύεται. Έτσι λέμε, και ο άλλος έτσι το κάνει. Yeah. Και ο άλλος έτσι το κάνει, γιατί δεν το κάνω και εγώ. Να μην πρέπει στο παιδί μου το δημόσιο, να μην σβήσω την κλίση με τον γνωστό μου, στην πολεοδομία, στην εφορία, στο ΙΚΑ και πάει λέγοντας.
3: Άρα όλοι είναι καλοί στο να λένε, αλλά όταν έρθει η στιγμή στο να κάνουν πράξεις, μας τη γυρνάνε την ιστορία.
4: Το μπιφτέκι το γυρνάνε στο στακάθαρο.
3: Μόνο λόγια και όχι πράξεις λοιπόν αυτή τη στιγμή από τον ελληνικό λαό. Αυτό.
4: Αντιλαμβάνετε κάποιος άλλος κάτι διαφορετικό από αυτό που λέω?
3: Όχι, εγώ συμφωνώ. Μόνο λόγια. Μόνο λόγια.
4: Μόνο λόγια.
3: Το θέμα είναι μόνο να λόγια. Υπάρξουν και πράξεις. Γιατί οι πράξεις φέρνουν τις αλλαγές, όχι τα λόγια.
4: Μα μόνο οι πράξεις φέρνουν αλλαγές. Τα λόγια είναι τζάμπα. Τα λόγια είναι τζάμπα, άλλα λόγια να αγαπιόμαστε πολύ ο ελληνικός λαός.
3: Σωστό.
4: Εδώ κύριε Σέντε, όλα γίνονται μπροστά στα μάτια μας και τα αποδεχόμαστε. Αυτή η αποδοχή σημαίνει συνενοχή. Επιπλέον δεν είναι κρυφό τίποτα. Δεν πέφτουμε από τα σύννεφα. Πιάνουν ζήτημα στην πολεοδομία και λέει όλος ο ελληνικός λαός. Σιγά. Το μόνο είναι. Παντού είναι, σε όλες τις πολεοδομίες. Αρχαιολογίες να δείτε τι γίνεται. Εφορίες. Ασφαλιστικά ταμεία. Πού δεν γίνεται. Ένα δημόσιο τομέα να μου πει κάποιος που είναι καθαρός. Έναν.
3: Παντού υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι κάνουν κατάχρηση εξουσίας και εκμεταλλεύονται τη θέση τους για να μπορούν να εξυπηρετούν παράνομα όμως. Δηλαδή, άκουσα και τον Βαρτζόπουλο, τον πρώην υπουργό, τον οποίο τον διαγράψανε γιατί είναι στη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο οποίος τι είχε πει. Εμείς, λέει, σαν υπουργοί, εξυπηρετούμε, λέει, πολίτες. Ναι, αλλά πώς εξυπηρετούν πολίτες, κύριε Πετράκη, όλοι αυτοί στις κρατικές υπηρεσίες. Στην πολεοδομία είδαμε πώς. Με παράνομο τρόπο. Γιατί όταν παίρνεις λεφτά κάτω από το τραπέζι, ή όταν, ας πούμε, δέχεσαι να εξυπηρετήσεις κάποιον ο οποίος δεν θα έπρεπε να έχει, ας πούμε, αυτό το πλεονέκτημα ή να μπορεί να νομιμοποιηθεί, ας πούμε, να αφαίρετο στην προκειμένη περίπτωση, τότε λειτουργείς παράνομα. Οι παράνομοι ανήκουν στη φυλακή ή πρέπει να τιμωρηθούν. Αν δεν κάνω λάθος, σύμφωνα με το Σύνταγμα.
4: Κύριε Σαρέτη, η ελληνική γλώσσα είναι η πιο πλούσια γλώσσα στον κόσμο. Και οι άνθρωποι αυτοί που έχουν τόσα χρόνια μέσα στο πολιτικό σύστημα και στις κυβερνήσεις, που είναι διαχρονικά λίγο πολύ τα ίδια πρόσωπα εναλλάσσονται, έχουν γίνει επιστήμονες στην προπαγάνδα και εργαλοποιούν την ελληνική γλώσσα για να παρουσιάζουν το κάθε τι όπως τους βολεύει.
3: Ναι.
4: Προσφέρετε το βαθύντα με εξυπηρέτηση της ελληνικής κοινωνίας του λαού. Τι να κάνουμε, αυτό είναι ο νόμος του βουλευτή. Να βοηθήσει τον Έλληνα πολίτη που αδικείται στα γρανάζια της αυτοκρατίας να φέρει αποτέλεσμα. Και συγκινηθήκαμε. Όποιος ακούει συγκινείται. Λε τι καλοί άνθρωποι είναι αυτοί, να πάνε να ψηφίσουμε.
3: Έτσι είναι. Έτσι ακριβώς είναι. Συμφωνώ. Διαστρεβλώνουν την αλήθεια και χρησιμοποιούν ορολογίες για να κοροϊδέψουν τον Έλληνα.
4: Μα σχετικά τι. Κάποιος είχε πει ότι ο ορισμός της λιθιότητας είναι να βλέπεις την αλήθεια, να την νιώθεις ξεκάθαρα μπροστά στα μάτια σου και εσύ να πιστεύεις το ψέμα. Τότε δεν σου φταίει αυτός που σου λέει το ψέμα. Φταίει εσύ που το πιστεύεις, κύριε Σαρέτη.
3: Συμφωνώ, έτσι είναι. Φταίνε αυτοί που τους πιστεύουν, γιατί.
4: Βεβαίως. Μα δεν είναι μία-δύο φορές. Άντε. Εγώ μπορώ να κοροϊδέψω μια φορά, κύριε Σαρέτη. Με κοροϊδέψετε, λέμε. Δεν εκπροσωπεί εσά για να μην πω κάτι άλλο, Παναγία μου, έτσι.
3: Ναι, όχι,
4: πάμε. Άντε, να με κοροϊδέψετε τη δεύτερη φορά, γιατί σα έδωσαν τη δεύτερη ευκαιρία
3: τρίτη...
4: μέχρι εκεί, εντάξει. Από την τρίτη φορά και μετά, κύριε Σερέτη, αποκλειστικά υπεύθυνο που με κοροϊδεύετε είμαι εγώ, κανείς άλλος.
3: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Πρώτη φορά όταν κάποιος λέει ψέματα, φταίει αυτός που λέει ψέματα. Δεύτερη φορά που κάποιος λέει ψέματα, φταίει αυτός που λέει ψέματα. Γιατί του δώσαμε και μια δεύτερη ευκαιρία, κύριε Πετράκη.
4: Κύριε Σερέτη, ναι, εγώ με τη δεύτερη ευκαιρία σάγω.
3: Έτσι, τους δίνουμε και μια δεύτερη. Και τη δεύτερη φταίει αυτός που λέει ψέματα, γιατί εκμεταλλεύτηκε τη δεύτερη ευκαιρία. Την τρίτη φταίμε εμείς.
4: Μόνο εμείς. Και καλά. Κύριε Σερέτη, το που πολλές φορές. Μας κάνουν λίγα. Έτσι, τσιμισμένοι ραγιάδες δουλοπρεπείς που είμαστε, μας κάνουν λίγα. Ό,τι και να μας κάνουν, μας αξίζει. Όχι πάλι συνολικά το ξαναλέω, αλλά τι να κάνουμε, το μεγαλύτερο ποσό του λαού αυτό θέλει.
3: Αυτό που είπα και στους αλληλείς τη δεύτερη ώρα, ότι ψηφίσατε δύο φορές.
4: Κύριε Σερέτη.
3: Δύο φορές και... Μητσοτάκη ψηφίσατε, καλά να πάθετε. Ποιος σας θέλει.
4: Ναι, τώρα δηλαδή, κορκοδίλια δάκρυα. Βέβαια, εμείς είναι από τους κλάδους που δεν γνωρίζω καλά και εγώ μ' αρέσει το ψάρεμα και μ' αρέσει η θάλασσα γενικότερα. Είναι ένας κλάδος ο οποίος είναι μέσα στον κίνδυνο, μέσα στα ατυρικά φαινόμενα. Δεν είναι απλά αυτά που τα έχουν στο νερό τους, κάνουν ψαράδες, πάνε στη θάλασσα, σκονομάνε και κάνουν και δείχνουν. Μια μέρα ένας ψαράς στη ζωή του να καήσει, δεν την παλεύουν πολλοί Έλληνες.
3: Σωστό, είναι δύσκολη δουλειά, εννοείται.
4: Απλά κάνουν ζέστη με ατυρικά φαινόμενα, με το κρύο, με τη ζέστη, με τα μπουφόρ, με τη θάλασσα.
3: Πολύ δύσκολο, πολύ δύσκολο. Και αυτοί οι άνθρωποι, όπως εξήγησε και.
4: Είναι και στο Αιγαίο, είναι φρουρή του Αιγαίου.
3: Ναι, και το εξήγησε πολύ ωραία ο άνθρωπος αυτός και είπε ότι εμείς είμαστε κάθε πρωί με το μηχανάκι, πάμε στην Ιχθυόσκαλα, παίρνουμε το καίκι μας, το ξύνουμε, το καθαρίζουμε, βγαίνουμε, δεν έχουμε ιδέα από πολιτική και δεν ξέρουμε όλοι αυτοί τι σκοπό έχουνε. Τώρα αρχίζουν να συνειδητοποιούνε.
4: Τώρα! Ξέρετε, αυτοί οι άνθρωποι είναι συνεργαζόμενοι και μέσα στη θάλασσα, στα βαθιά, δεν έχει το Wi-Fi, ούτε Sky, ούτε Mega για να βλέπουνε.
3: Ο καθένας στη δουλειά του, έτσι.
4: Ακριβώς.
3: Ο καθένας στη δουλειά του. Το θέμα, ξέρετε ποιο είναι, κύριε Πετράκη, ότι δεν είναι οι μόνοι οι αλλοί. Όλοι οι κλάδοι Όχι. στην Ελλάδα εκεί έχουν καταλήξει. Το ότι δεν μπορούμε άλλο να ανεχτούμε τη Νέα Δημοκρατία, τους Σαμαράδες, τους Μητσοτάκηδες, τους Τσίπρες και όλους αυτούς. Δεν μπορούμε. Εγώ είμαι υπέρ στο να ενισχυθεί, όπως ξέρω και εσείς ότι έχετε ίδιες απόψεις πάνω κάτω, το πατριωτικό στοιχείο. Βλέπετε τι γίνεται στο Belfast. Πείτε μου την άποψή σας για αυτό που γίνεται στην Ιρλανδία.
4: Ιρλανδοί από διαχρονικά πάρα πολλά χρόνια, ένας λαός, επαναστατικός λαός, ένας λαός που δέχεται πράγματα και αντιδράει. Οι Αλβανοί αντιδράνε, οι Ιρλανδοί αντιδράνε. Οι Έλληνες, καναμπέ, κράξιμο στο Facebook, στο TikTok και στο Instagram και στα σχόλια, εξυπνάδες. Και εγώ δεν είμαι τόσο σίγουρος, κύριε Σερέτη, ότι δεν αντέχουν άλλο τη δημοκρατία. Καθίστε. Γιατί έχουν εκλογές. Κάτσε να δούμε αν την αντέχουν, δεν την αντέχουν. Ή στο παρά ένα θα τους πετάξουν ένα ξεροκόμματο και σαν καλλιδούλη υπάκουοι θα τρέξουν να το πάρουν και θα κάνουν αυτό που τους λένε πάλι. Περιμένετε. Γιατί τώρα ξαφνικά μας κάνουν τον Τσίπρα με σωτήρα μας το νέο. Δηλαδή, δεν μπορώ άλλο.
7: Τρέλα. Τρέλα.
4: Μα δεν μπορώ, δηλαδή μας κυβέρνησε. Τι μας έκανε ο Τσίπρας, τι μας έκανε. Εκτός το μεγαλύτερο εγκλημά των εποχών, την προδοσία της Μακεδονίας, που βέβαια, για να είμαστε δίκαιοι, το έχω πει κι άλλες φορές. Δεν είναι μόνο ευθύνη του Τσίπρα. Η μεγαλύτερη ευθύνη για μένα είναι του Γιώργου Μητσοτάκη. Τότε που είχε την ευκαιρία να τελειώσουν έτσι καλή. Και διαχρονικά όλων των κυβερνήσεων. Αλλά και ο Γιώργος Μητσοτάκης μετά γιατί δεν ανάτρεψε τη φωνή των Πρεσπών, που το παίζει πατριώτης. Λοιπόν, πέραμε τον Τσίπρα με το υπερταμείο, με τους περιφερειακούς δραστηριασμούς, με όλα αυτά που έφερε στη χώρα μας, που με άλλη κυβέρνηση θα είχε καεί η Ελλάδα. Και μας τον παρουσιάζει τώρα σαν τον Σωτήρα. Δεν μπορώ. Δηλαδή, ο Σαμαράς. Ο Σαμαράς δεν κατεβαίνει ένα συγκεκριμένο ρόλο για να κάνει ζημιά στο Μητσοτάκη, γιατί τίποτα άλλο δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Πάρει. Γιατί από αυτό θα δει ψήφους, από τη Νέα Δημοκρατία θα δει ψήφους ο Σαμαράς. Η μεγάλη της Αμερική είναι η Δημοκρατία. Κανείς άλλος χώρος δεν είναι. Και έτσι, δηλαδή, τι περιμένουμε, να φτιάξουμε ένα νέο σπίτι με τα παλιά χρησιμοποιημένα υλικά.
7: Και έχει πολύ μεγάλο ποσοστό. Για μένα είναι τραγικό αυτό το γεγονός. Το ότι λένε ότι έχει μεγάλο ποσοστό. Εγώ δεν το πιστεύω.
4: Δηλαδή, πάντως σε συζητήσεις που κάνω γιατί είμαι άνθρωπος που ζω στην κοινωνία, δεν έρχεται αναλογικά δημοσκοπήσεις με αυτά που ακούω από το λαό.
7: Και εγώ αυτό ζω, κύριε Πετράκη. Δεν έχω βρει ούτε έναν άνθρωπο εδώ στη Βόρεια Ελλάδα που να μου λέει ότι θέλει να ψηφίσει Τσίπρα.
4: Στη Βόρεια Ελλάδα, στη αγαπημένη Μακεδονία, ο Τσίπρας δεν πρέπει να πατέξει. Σε όλη την Ελλάδα δεν πρέπει, γιατί η Ελλάδα δεν έχει Μακεδονία, Κρήτη, Αιγαίο, Ήπειρο και πάει λέγοντας. Η Ελλάδα είναι μία. Αλλά όπως θα το κάνουμε, είναι πιο έντονο το συνέστημα της Μακεδονίας, της προδοσίας στη Μακεδονία, μέσα στη Μακεδονία. Δεν θα πρέπει να μπορεί ο Τσίπρας να εμφανιστεί στη Μακεδονία. Αυτό έλειπε να πάρει και προς το μεγάλο Μακεδονία ο Τσίπρας. Δηλαδή μετά, τι να πω μετά. Βέβαια σας λέω, οι δημοσκοπήσεις με αυτά που υπάρχει στην κοινωνία, στην ελληνική κοινωνία, στις συζητήσεις, είναι η μέρα με τη νύχτα αυτό που παρουσιάζουν οι δημοσκοπήσεις.
7: Κύριε Πετράκη, συγγνώμη σας διακόπτω, αλλά εδώ πέρα, γιατί θα τρελαθούμε τελείως. Στη Βόρεια Ελλάδα τον Τσίπρα το δίνουν 14%.
4: Αλλά εντάξει, αυτό δεν μπορεί να είναι.
7: Τώρα πείτε τώρα δηλαδή, γιατί θα τρελαθώ τελείως. Είναι δυνατόν. Εγώ τώρα να βγω με μικροφωνάκι έξω, κύριε Πετράκη, τώρα να πάρω ένα μικρόφωνο από εδώ, το ξυλώσω και να πάω έξω και να ρωτήσω 100 περαστικούς, ούτε ένας δεν θα μου πει Τσίπρα. Στίχημα σας βάζω.
4: Δεν ξέρω αν σας πει ένας, αλλά το ποσοστό 14% ή άνω του 10% και του 8% θεωρώ ότι είναι.
7: Ούτε ένας, κύριε Πετράκη, ούτε ένας δεν θα πει Τσίπρα. Ούτε ένας. Έλληνες μιλάω, όχι τουρίστες. Κάνας τουρίστας μπορεί να πει. Οι Έλληνες εδώ που ζουν στη Βόρεια Ελλάδα.
4: Μήπως ρωτάνε, ξέρω εγώ.
7: Δεν ξέρω ποιους ρωτάνε. 14% στη Βόρεια Ελλάδα δεν έχει τίποτα. Απλά ξέρετε τι πιστεύω. Θέλουνε να παρουσιάσουν αυτό το δίπολο.
4: Ακού. Μα άμα δείτε τον Άδων Γεωργιάδη, λίγο καιρό να λέει, μ' αρέσει ο Τσίπρας, τον προτιμώ για αντίπαλο. Δηλαδή, το ακούει ο ψηφοφόρος αυτό το πράγμα και δεν καταλαβαίνει τα πάντα. Το δίπολο εξυπηρετεί πάντα τη συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας. Ο Τσίπρας ο κακός, ο Χρυακόπης στην Ελλάδα, έγινε τις τράπεζες, Μακεδονία, υπερταμεία, ελευθερικοί πληστηριασμοί. Και έτσι φοβίζεται ο κόσμος της δεξιάς, της κεντροδεξιάς. Και σου λέει ένα μαν, από την άλλη Τσίπρας, μην πάμε να ψηφίσουμε άλλα κόμματα του κεντροδεξιού χώρου. Πάμε στο Μητσοτάκη να γλιτώσουμε τον Τσίπρα. Αυτό είναι, κύριε Σερέτη.
7: Ναι, αυτό είναι.
4: Δεν εξυπηρετεί το δίπολο και ο Τσίπρας.
7: Και επίσης εγώ έχω ανακαλύψει και κάτι ακόμα. Για το κόμμα Σαμαρά που χτίζεται και δεν ξέρουν, λέει πλέον, άμα λέει θα κατέβει ή δεν θα κατέβει στην πολιτική, κάτι έτσι χαζομάρες. Ακούστε λίγο να δείτε. Περιμένουν στη γωνία τόσοι πολλοί για να πάρουν καρέκλα, που δεν υπάρχει περίπτωση για εμένα να μην κάνει κόμμα. Σας το λέω. Περιμένουν τόσοι.
4: Εγώ ξέρω ότι τα τηλεφωνήματα, και αυτό ξέρω πολύ καλά, σε κάνει εδώ στην Κρήτη σε κάποιους για να κατέβουν υποψήφιοι με τον Σαμαρά, γίνονται ήδη.
7: Το θέμα, ξέρετε ποιο είναι. Εγώ διακρίνω Το ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι, κύριε Πετράκη, μια και που μιλάμε για ποσοστά τώρα για δημοσκοπήσεις, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι είναι δυσαρεστημένοι από το Μητσοτάκη, ενώ ανήκουν στη Νέα Δημοκρατία. Αυτοί οι άνθρωποι, λοιπόν, κύριε Πετράκη, δώστε μου ένα λεπτό, φεύγουν από το Μητσοτάκη και από τη Νέα Δημοκρατία και ψάχνουν να βρούνε κάπου αλλού να πάνε. Και συνήθως αυτοί οι άνθρωποι δηλώνουν ότι είναι δεξί. Και επειδή φοβάται ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία και οι στοές και οι εξουσίες αυτές, το ότι αυτοί οι ψηφοφόροι που θα φύγουν από το Μητσοτάκη αναγκαστικά θα πάνε κάπου αλλού, έρχεται ο Σαμαράς να τον σώσει. Γιατί? Γιατί θα έχουν η επιλογή οι νεοδημοκράτες που φεύγουν από το Μητσοτάκη να πάνε στον νεοδημοκράτη Σαμαρά. Θα πάνε στο Σαμαρά και μετά τις εκλογές, αν πάρει ποσοστό ο Σαμαράς, γιατί ο ελληνικός λαός δεν ξεχνάει ποιος είναι, θα συνεργαστεί με το Μητσοτάκη και θα ξαναπάρει την εξουσία ο Μητσοτάκης. Πώς το ακούτε?
4: Κύριε Θερετή, καταρχήν δεν μας κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία. Μας κυβερνάει ο Μητσοτακισμός με το συμμετικό Πασόκ. Δεύτερον, είναι πολύ σωστή η ανάλυση σας στο κομμάτι ότι κάποια στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, πάρα πολλά, είναι δυσαρεστημένα και θέλουν να φύγουν, γι' αυτό γίνεται το κόμμα Σαμαρά.
7: Μπράβο.
4: Η μόνη ένσταση και μίσος διαφωνία που έχουμε με αυτό την ανάλυση σας, που κατά το πρώτο σκέλος είναι ακριβής και πολύ καλή, είναι ότι θεωρώ ότι θα συνεργαστεί σύνολο με τη Δημοκρατία, αλλά υπό άλλο πρωθυπουργό.
7: Να, με άλλο πρόσωπο ως επικεφαλή εννοείται.
4: Μάλιστα.
7: Και πάλι όμως δεν χάνει την εξουσία η Νέα Δημοκρατία, κύριε Πετράκη.
4: Αυτό είναι το θέμα.
7: Είναι κόλπο. Δηλαδή, είναι άλλο πρόσωπο, πάλι η ίδια παράταξη είναι.
4: Τα ίδια πρόσωπα κυβερνάνε.
7: Δηλαδή δεν θα ξεφύγουμε από τη Νέα Δημοκρατία με τίποτα, έτσι πως το πάνε.
4: Μα είναι ο Σαμαράς αυτή τη στιγμή είναι η βαλβίδα αποσυμπίεσης της Χίτρας, της δεξιάς, της Νέας Δημοκρατίας. Οι δυσαρεστημένοι, αντί να πάνε σε άλλα κόμματα του δεξιού χώρου, να πάνε στο Σαμαρά, μόλις μετά τις εκλογές θα προσπαθήσουν να κάνουν μια ομαλή μετάβαση, φεύγοντας ο Μητσοτάκης, μπαίνοντας κάποιος άλλος, και ο Σαμαράς να ξαναγυρίσει στο Μαντρί, στη Νέα Δημοκρατία. Και τα υπόλοιπα στελέχη. Ώστε να συνεχίσει να μας κυβερνάει η συγκεκριμένη παράταξη που θα σε αλλάξει απλά ρούχα.
7: Έτσι
4: ο επικεφαλής.
7: Άρα μια χαρά. Από εδώ το πάνε, από εκεί το πάνε. Πάει για τρίτη τετραετία. Και γιατί? Γιατί ο λαός πέτυσε παγίδες. Απλό πράγμα είναι.
4: Ο λαός, κύριε Σερέτη, πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνες μας, να αναλάβουμε ένα κόστος, να στηρίξουμε πραγματικές αλλαγές στη ζωή μας και να μην παραμυθιαζόμαστε με το μετά το Μητσοτάκη ποιος ή το οτιδήποτε. Γιατί τι είναι ο Μητσοτάκης, τι έχει κάνει καλό στην Ελλάδα? Κύριε Σερέτη, 590 εκατομμύρια είναι το χρέος. 590 δισεκατομμύρια το χρέος. Η αγορά υποφέρει. Η κοινωνία, η ακρίβεια, τι έχει γονατίσει. Εξωτερική πολιτική από το κακό στο χειρότερο.

0: αγοράζουν όλη την Ελλάδα ξένοι, οι Εβραίοι και λοιποί. Τι μας έχει προσφέρει καλό η κυβέρνηση του Μητσοτάκη πραγματικά, εκτός από τα σκάνδαλα, εκτός ότι έχει μετατραπεί σε καμόρα και παρακράτος, τι έχει κάνει καλό για το λαό. Και άντε, ο Τσίπρας π.χ. λέμε αριστερός, καλά, δεν ήταν αριστερός, λέγαμε να λέγαμε, η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και τις επιχειρηματίες να μην τους είχε τόσο ψηλά στην πολιτική του. Ο φιλελεύθερος Μητσοτάκης δεν θα έπρεπε κανονικά επιχειρηματίες να πίνουν νερό στο όνομά του. Τους έχει γονατίσει όλους τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα στη χώρα.
1: Δυστυχώς, αυτή είναι η αλήθεια.
0: Να μου πει το τένας τι καλό μας έχει. Δεν υπάρχει σταθερότητα. Ποια σταθερότητα υπάρχει? Η μόνη σταθερότητα που υπάρχει επί κυβέρνηση Μητσοτάκης είναι μία. Ότι οδηγούμαστε από το κακό στο χειρότερο. Ότι κάθε μέρα η ζωή μας γίνεται πιο δύσκολη, πιο ακριβή, δεν μπορούμε να βγάλουμε πέρα. Και ότι η μικρομεσαία τάξη εξαφανίζεται.
1: Όσο εξαφανίζεται η μικρομεσαία τάξη όμως, βλέπουμε ότι έχει δώσει σχεδόν 5.000 στους Μητροπολίτες και είναι μια κίνηση που θυμίζει προεκλογική περίοδο. Μπορεί να μην πάει σε εκλογές το Σεπτέμβριο, μπορεί να πάει το 27, εγώ θεωρώ ότι θα πάει μετά τη ΔΕΘ, μπορεί να κάνω λάθος, μπορεί να θέλει να εξαντλήσει όλο το χρόνο που διαθέτει σαν πρωθυπουργός, αλλά εσείς πώς βλέπετε αυτή την κίνηση το να κάνει αύξηση στους Μητροπολίτες? Δεν είναι τυχαίο.
0: Κύριε Θεωρήτη, είναι ξεκάθαρα πάντα προεκλογικές κινήσεις αυτές στην κάτω αφορά την Εκκλησία. Πραγματικά, όσο αφορά τις εκλογές, ο πολιτικός χρόνος είναι ένας ρευστός χρόνος. Δεν μπορεί να μετρηθεί αυτή τη στιγμή τι θα κάνει σε τρεις μήνες. Γιατί μπορεί να είναι σχεδιασμένο σε τρεις μήνες να πάει σε εκλογές, να πούμε, αλλά αυτό το διάστημα να μεσολαβήσουν δύο πράγματα που να το καθιστούν μη εφικτό ή να το εμπιστεύσουν. Ή πραγματικά στην πολιτική ο χρόνος δεν μπορεί να κάνει προβλέψεις. Όσον αφορά τους Μητροπολίτες και την Εκκλησία γενικότερα, πραγματικά κύριε Σερέτη, έχει ιστορία, γράφει ο ιστορικός του μέλλοντος. Ο ιστορικός του μέλλοντος λοιπόν, αυτόν τον άνθρωπο που δυστυχώς είχαμε την ατυχία εμείς οι Έλληνες μετά τον Χριστόδουλο να αναλάβει τα ηγεμονία της Ιερωδικής Εκκλησίας, τον Ιερώνυμο, θα τον γράψει με μαύρα γράμματα στην ιστορία. Έχει επιμερών του διαλύσει χώρα, πολύ στη Μακεδονία, μνημόνια, κορονοϊή, χίλια δυο πράγματα, δεν τάχθηκε ποτέ υπέρ του λαού. Πραγματικά. Το μόνο που έλεγε, μην πειράζει το παγκάρι της Εκκλησίας. Και να κάνει υπόγεια deal με το Μητσοτάκη, όπως τώρα. Να δώσει 5.000 στους Μητροπολίτες, να είχαμε. Και 5.000 Μητροπολίτες θα κάνουν τι? Που δεν πληρώνουν αμάξια, που έχουν οδηγούς, που δεν πληρώνουν πουθενά, δεν πληρώνουν. Δεν πληρώνουν πουθενά οι Μητροπολίτες. Εδώ οι Μητροπολίτες τα πληρώνουν πουθενά.
1: Πουθενά.
0: Και παίρνουν 5.000 Μητροπολίτες. Ένας πιλότος σε 16.500, ένας γιατρός σε ένα δημόσιο νοσοκομείο που παίζει κάθε μέρα επί κατάρρευση. Έχω φίλους γιατρούς, κύριε Σερέτη, που κάθε μέρα επιμερεύει. Τι να πάλι επιμερεύεις. Τι να κάνουμε, είμαστε άτομα. 5.200 ευρώ, ένας δάσκαλος, ένας παιδαγωγός. Παίρνουν 4.000 ευρώ, 8.000 εκατοστάρικα και πρέπει να πάει σε ένα μέρος να διδάξει τα παιδιά μας και τους δάνει 500 ευρώ λύτσιο, πού να πάει? Και παίρνει ο Μητροπολίτης 5.000. Όχι κύριε Σερέτη, όχι.
1: Ο πυροσβέστης που μπαίνει στο Καναντέρ, 1974 παίρνει 1.000 ευρώ. Και παίρνει ο Μητροπολίτης 5.000. Είναι ξεφτύλα αυτό το πράγμα.
0: Εσύ Σερέτη, πώς να πάει καλά αυτή η κοινωνία, πείτε μου. Πώς μπορεί να πάει καλά η κοινωνία αυτή με αυτούς τους όρους?
1: Όχι, νομίζω ότι η λέξη ξεφτύλα για αυτό που συμβαίνει με τους μισθούς
0: είναι λίγη.
1: Είναι λίγη, ναι, έτσι, είναι λίγη, είναι λίγη.
0: Εγώ δεν μπορώ και σε, με τον Ιερώνυμο δεν τον εμπορώ καθόλου.
1: Το γνωστό είναι... και ως Τζερόνυμο.
0: Ναι, ακριβώς Τζερόνυμο.
1: Θα μπορούσαμε να τον φωνάζουμε, κύριε Πετράκη, και Τζέρι.
0: Τζέρι, πραγματικά και σε ότι και είχαμε την αντυχία μετά από έναν άξιο. Ανεάξιο, πραγματικά άξιο άνθρωπο που ηγήθηκε την Εκκλησία στον Χριστόδουλο να πέσουμε στον πιο ανάξιο. Δυστυχώς.
1: Και μετά τον Τζέρι έρχεται και ο Βαρθολομαίος, ο Πατριάρχης που όσο είναι αυτός χάσαμε την Αγία Κατερίνη κάτω. Η Αγία Σοφία έγινε τζαμί. Δηλαδή τι, και ο Μητσοτάκης παρέα, χέρι-χέρι τα καταστρέψαν όλα αυτά.
0: Και ξέρετε, δυστυχώς η Εκκλησία, η μεγαλύτερη μαφία στον κόσμο είναι η μαύρη μαφία, η Εκκλησία. Όταν μια Εκκλησία για να μην παρανοεί ο κόσμος. Δεν εννοούμε την πίστη, γιατί η πίστη με την Εκκλησία δεν έχει καμία δουλειά. Είναι στα βαριά οικογενειακά που λέμε και στην Κρήτη η Εκκλησία

0: η επίσημη εκκλησία με όπως είναι, με την πίστη την πραγματική. Υπάρχουν βέβαια ιερωμένοι άνθρωποι, παπάδες και πάνω σε πιο ανώτερα κλιμάκια της εκκλησίας, αλλά αυτοί δυστυχώς είναι λίγοι, οι οποίοι πραγματικά είναι άξιοι ιερωμένοι και απόστολοι του Θεού στη γη, που παρέχουν θεάρεστο έργο. Αλλά η εκκλησία στην ηγεσία της, κύριε Σερέτη, είναι ότι πιο ελληνό έχει υπάρξει. Το ξέρει ο κόσμος ότι η μισή Ελλάδα ανήκει στην εκκλησία? Το ξέρει ότι στην Αθήνα που μισεί μισή Ελλάδα, σε όποιο μαγαζί στην παραλιακή πάει από την κάτω πλευρά της θάλασσας, είναι της εκκλησίας? Το ξέρετε?
1: Τα εμπορικά κέντρα εδώ πέρα στη Βόρεια Ελλάδα της εκκλησίας είναι σχεδόν όλα.
0: Ναι.
1: Λάγα κάνουμε τεράστια περιουσία.
0: Τα κλάπη που πάει ο κόσμος στην παραλιακή, στην Γλυφάδα, στη Βούλα, τα μεγαλύτερα κλάπη της Ελλάδος, αυτές οι επισκοπές νοικιάζονταν και έχουν νοικιάσει κι εγώ παλιότερα.
1: Τρέλα. Και δεν δίνουν ένα φράγκο να πούμε στο φτωχό λαό να σωθεί.
0: Ο Τζέρι, κύριε Σερέντε, όπως σωστά τον είπατε, θέλει το λαό να είναι πεσμένο στο πάτωμα, να του πετάνε ξεροκόμματο, να τον ελεεί και να λέει μετά τα γεύματα αγάπης που παρέχουμε θεάρεστο έργο. Όχι ρε, δεν παρέχεις θεάρεστο έργο. Το να θες τον άνθρωπο εξαθλειωμένο είναι έργο του διαβόλου και όχι του Θεού.
1: Πέρα από τον Τζέρι όμως, βλέπουμε ότι υπάρχουν και άλλα πρόσωπα τα οποία δεν λειτουργούν έτσι όπως θα έπρεπε σε διάφορες υπηρεσίες, όπως είναι η πολεοδομία, όπως είναι η εφορία, όπως είναι, όπως λέγαμε και πριν, που ξέρετε εμπλέκονται. Και εδώ πέρα βλέπουμε ότι εμπλέκονται και με πρόσωπα που δεν είναι τυχαία. Τώρα, όταν μαθαίνουμε ότι εμπλέκονται με το γιο, ας πούμε, του Ντογιάκου, του Ισίδωρου Ντογιάκου, ας πούμε, κάποια πρόσωπα, το ότι εμπλέκονται, ας πούμε, με μεγάλους επιχειρηματίες, εφοπλιστές, το ότι παρετούνται, βλέπουμε παρετούνται τρεις γενικοί γραμματείς της κυβέρνησης μετά από αυτό το σκάνδαλο με την πολεοδομία, δείχνει το τι ρίζες έχει διαφθορά και η παρανομία μέσα σε αυτή την κυβέρνηση.
0: Κύριε Σερέτη, πραγματικά τώρα, τρεις γενικοί γραμματείς, έχουν παρετηθεί για σκάνδαλο τόσοι υπουργοί. Οι γενικοί γραμματείς μας πειράξανε. Όχι εμένα και εσένα, για το λαό το λέω. Δηλαδή αυτή η κυβέρνηση κάθε μήνα παρετούν και δύο τρεις άνθρωποι για σκάνδαλα.
1: Μα πλέον δεν έχουν στελέχη.
0: Δεν έχουν, γι' αυτό πάνε το Πασόκ.
1: Γι' αυτό και επίσης, γι' αυτό βάζουν κάτι Μαρκόπουλους και κάτι Κυρανάκηδες εκεί που τους βάζουν. Δεν έχουν στελέχη, αξιόλογα.
0: Δεν υπάρχει σε τίποτα στο δημόσιο τομέα που η διαφορά να μην είναι νούμερο ένα. Πάντα, για να γίνει δουλειά και Σερέτη, πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι του συστήματος. Εγώ και εσείς δεν μπορούμε να κάνουμε τέτοια. Μπορούμε. Μα θα μας πετάξουν έξω κατευθείαν. Άρα πρέπει να είναι μέσα ίδιοι και ίδιοι.
1: Ναι, αλλά αυτοί που εξυπηρετούνται δεν έχουν πλεονεκτήματα, δεν είναι ίσοι με τους υπόλοιπους. Γιατί λοιπόν κάποιος να έχει τέτοιο πλεονέκτημα και να μην σέβεται το ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πληρώνουν, οι οποίοι λειτουργούν με νόμιμο τρόπο? Δηλαδή μια ζωή στην Ελλάδα, να το πω έτσι απλά και λαϊκά, θα κάνουν κουμάντο αυτοί που έχουν τα κονέ και είναι παράνομοι?
0: Μια ζωή στην Ελλάδα θα κάνουν κουμάντο αυτοί που έχουν τα κονέ, όσο η μεγάλη μερίδα του λαού δεν το καταλαβαίνει και δεν ξυπνάει. Δεν τους φταίνει αυτοί που τα κονέ. Εμένα δεν μου φταίει αυτός που κάνει τη δουλειά του. Μου φταίει η μάζα, η πλειοψηφία, που δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά του και φανατισμένα στηρίζει αυτούς που τον εξαντλιώνουν και τον κοροϊδεύουν.
1: Συμφωνώ. Για μένα φταίνε βασικά οι άνθρωποι της δικαιοσύνης που δεν καταδικάζουν και δεν τιμωρούν τους παράνομους με τον τρόπο που θα έπρεπε.
0: Δικαιοσύνη, δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Στη χώρα μας αποδεικνύεται. Τώρα τα τελευταίους μήνες, όποιος το βλέπει, πραγματικά πρέπει να είναι λοβοτομημένος ή να είναι βολεμένος. Δεν υπάρχει άλλη κατηγορία που να μην βλέπει ότι η δικαιοσύνη στη χώρα δεν υπάρχει.
1: Ναι. Πέρα από τη δικαιοσύνη και πέρα από όλες αυτές τις κρατικές υπηρεσίες που δεν δουλεύουν με τον σωστό τρόπο, εγώ ανακαλύπτω ότι και στην ΕΕΠ έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Ανακάλυψα τώρα, έκανα ένα ρεπορτάζ για τους πρώην διοικητές της ΕΕΠ και για τον τρόπο που λειτουργεί η ΕΕΠ και για το τι ακριβώς έχει συμβεί. Και βλέπω ότι ένας πρώην διοικητής της ΕΕΠ, ο οποίος έχει κατηγορηθεί για σεξουαλική παρενόχληση, ο οποίος ήταν σε σκάνδαλο παρακολουθήσεων, όχι αυτό του 2022 του Κοντολέοντα, πριν, πλέον έχει πάει και είναι σύμβουλος ενός επενδυτικού ταμείου που διαχειρίζονται οι Άραβες. Και έχει φέρει τους Άραβες εδώ πέρα και τους λέει: αγοράστε αυτό, αγοράστε εκείνο, αγοράστε τ' άλλο. Και εμφανίζεται και σε κάποιες εταιρείες ως πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος. Και ρωτάω εγώ, κύριε Πετράκη, ένας διοικητής της ΕΕΠ, όχι όποιος να είναι, ένας διοικητής της ΕΕΠ που είχε επαφή με πληροφορίες, ήταν στις μυστικές υπηρεσίες, με το τι σχέδια έχει η Ελλάδα, με το ποιους κατασκόπους έχει Με όλα αυτά, είναι δυνατόν να επιτρέπεται να έχει επαφές με, με τόσο ισχυρά πρόσωπα από τις ξένες δυνάμεις?
0: Κύριε Σερέτη, έχετε απόλυτο δίκιο, αλλά θα πάρουμε λίγο από την αρχή. Καταρχήν, πρέπει να δει ο κόσμος ποιοι είναι αυτοί που έχουν μπει διαχρονικά νικητές στην ΕΕΠ. Με ποια κριτήρια, με ποιες ικανότητες έχουν μπει στην ΕΕΠ. Έχει μπει κανείς με την αξία του? Όχι. Έχουν μπει όλοι επειδή ήταν του συστήματος, του κόμματος και ένωσης φωτολογικά. Και μετέπειτα, φεύγοντας, εξαργυρώνουν τους λίγους μήνες που έχουν κάτσει, τον ένα-δύο χρόνια που έχουν κάτσει και τέτοια ΕΕΠ, και παίρνουν, πουλώντας τα ελληνικά και τα δικά μυστικά, περισσότερες σε ξένους μεγάλους επενδυτικούς ή όχι οίκους. Από εκεί πέρα λοιπόν, άμα δεν φτιάξει η ΕΕΠ συνολικότερα, ο τρόπος λειτουργίας της, από νομοθετικά, από κομμάτι πραγματικά λειτουργίας και ποια πρόσωπα την απαρτίζουν, αλλά και το ότι γίνεται μετέπειτα. Δεν μπορεί να φέρει ο διοικητής της ΕΕΠ. Ο διοικητής της ΕΕΠ πρέπει να πληρώνεται αδρά, γιατί είναι στο πιο νευραλγικό πόστο στο δημόσιο τομέα, και όταν φεύγει να τα απαγορεύεται οποιαδήποτε επαγγελματική ή άλλη σχέση με συγκεκριμένες πράγματα και καταστάσεις.
1: Ναι, αλλά η ΕΕΠ έχει ένα συγκεκριμένο ρόλο. Και επειδή αναφέραμε και το Belfast και βλέπουμε ότι στην Ελλάδα θα έρχονται παρόμοιες καταστάσεις, δεν πιστεύω ότι θα παρέχει ασφάλεια όταν μαθαίνω ότι χρησιμοποιούσαν λογισμικά και παρακολουθούσαν τον αρχηγό Γεθά και παρακολουθούσαν υπουργούς, και έχουμε αναλύσει πάρα πολλές φορές όλο αυτό το σκάνδαλο των υποκλοπών και των παρακολουθήσεων. Θεωρώ ότι είναι ένα εργαλείο στα χέρια της εξουσίας για να μπορούν να κάνουν άλλα πράγματα από αυτά που προβλέπονται.
0: Ζούμε, κύριε Σερέτη, στο πιο νεολογικό σημείο του πλανήτη. Η ένωση δύο κόσμων, Δύσης και Ανατολής. Δίπλα μας, περιμετρικά μας, υπάρχουν 1500 πράγματα που είναι φωτιές που ανάβουν, ποικίλες καταστάσεις, και αντί να έχουμε μία από τις πιο καλές μυστικές υπηρεσίες στον κόσμο, εθνική μυστική υπηρεσία, ώστε να παλεύει για το καλό και για το αύριο του τόπου μας, έχουμε μία δημόσια υπηρεσία, την ΕΕΠ, η οποία το μόνο που έχει μετατραπεί είναι σε μια πρωτοριανή φορά προστασία στο αυτοκράτορα Μητσοτάκη. Δεν, όπως είχε γίνει στη Θέρμη, όταν πυροβολήσανε, είδανε το 100 τηλέφωνο, σας έχω πει κάποιες φορές ότι θα τους αφήσει στο Λίβανο, στη Λιβύη, οπουδήποτε αλλού, θα βάλουν τα κλάματα επειδή υπάρχουν λογοδοτήσεις διαφυγής, να φύγουνε. Επειδή στο παρελθόν, μετάφτες της ΚΙΠ, που γνώριζα προσωπικά και καταξέψε μαζί τους στην Τουρκία, τα παλιότερα χρόνια, τις εργαζόμενες μας τους νύχτας, για να μάθουν πληροφορίες από την Τουρκία και από άλλα μέρη, πραγματικά δεν έχουν καμία σχέση. Δεν επιτελεί έργο εθνικό η ΕΕΠ, επιτελεί έργο προστασίας της καθεστώτος του παρακράτους Μητσοτάκη.
1: Α, κάνει σαν security δηλαδή.
0: Είναι πρωτοριανή φρουρά. Θυμάστε τι κάνει, όσοι έχουν διαβάσει η ιστορία στους Ρωμαίους, η πρωτοριανή φρουρά.
1: Ναι.
0: Όταν ήταν αυτοκράτορα, δολοφονούσε ή με χαρακτήρα ή βιολογικά ψεφρούς του, και πάει λέγοντας. Ο Ντίλιαν, εσύ τι έχει πει αυτόν τον καιρό? Ότι ένα μισθό φωνάζουν εμείς, έχει πει ο Ντίλιαν επιλέξει. Επιλέξει, λέει ο Ντίλιαν, ότι είναι με τώρα μισή χρόνο. Βγαίνουνε και διευθύνει δημοσίευμα τώρα και λένε ότι το Predator δεν είναι απλά ένα εργαλείο που το πουλάνε, είναι ένα εργαλείο Ισραηλινής κατασκοπίας.
1: Ναι, αλλά να σας πω κάτι. Βλέπω ότι γίνεται γενικά ντόρος για τις εξεταστικές επιτροπές και για όλους αυτούς τους ανθρώπους που θέλουν.
0: Ποιες
1: εξεταστικές επιτροπές? Αυτό ήθελα να σας πω. Δηλαδή, για άλλη μια φορά βλέπουμε ότι πάλι θα καταλήξουμε στις εξεταστικές επιτροπές που έχουν διορισμένο πρόεδρο, που κάθεται εκεί πέρα και προσπαθεί να ξεπλύνει. Για εμένα, η προσωπική μου άποψη είναι έτσι. Και πάλι λύση δεν θα βρούμε. Δηλαδή, είτε πάνε εκεί πέρα, είτε δεν πάνε. Δεν πιστεύω ότι θα ακούσουμε κάποια πράγματα ή ότι θα καταδικαστεί κάποιος για αυτά που πραγματικά συνέβησαν.
0: Ακούμε εξαρχής επιτροπές, ακούμε επιτροπή θεσμών της διαφάνειας. Στις όλες τις επιτροπές, σε όλες, η πλειοψηφία είναι της κυβερνώντας παράταξης και ο πρόεδρος ανοίξει σε αυτούς.
1: Έμα ναι.
0: Δεν μπορεί να βγει κανένα αποτέλεσμα. Το μόνο αποτέλεσμα που βγαίνει είναι η γελιοποίηση κατάστασης. Τώρα, ακούω για το θεσμό της διαφάνειας που λένε, παιδιά, η πλειοψηφία την έχει στην Επιτροπή, η Νέα Δημοκρατία. αύριο θα μπλοκάρει τον Τζίλιαν. Δεν θα πάει στη Βουλή ο Τζίλιαν. Ούτε ο Δημητριάδης μπορούσε να πάει, ούτε ο Τζίλιαν, ούτε κανείς.

0: δικαιοσύνη είναι, δεν είναι η Βουλή. Πού είναι ο εισαγγελέας του Αριού Παύλου όταν καλέσει τον καιρό, τον Τζίλιαν. Η Βουλή θα μας βγάλει τι. Θα πάνε στη Βουλή να λέμε τα καραγκιοζηλίτσα. Βλέπαμε με το Φραπέ, βλέπαμε με τις Εμερτζίδες και πώς το λέγανε τους άλλους. Να ανεβάζει ο κόσμος στο TikTok βιντεάκια, να γελά ο κόσμος. Να γίνεται viral. Αφού πού παρέχει η μορή εξαρτητική επιτροπή. Τίποτα άλλο. Τίποτα σοβαρό δεν μας παρέχει στη ζωή μας.
1: Ναι, εγώ λέω το ότι μέσα από το Ελληνικό Κοινοβούλιο δυστυχώς και μέσα από αυτό το σάπιο σύστημα δεν μπορεί να έρθει αλλαγή. Και θεωρώ ότι αυτό το πολίτευμα απλά κοροϊδεύει και στην πραγματικότητα δεν βοηθάει. Εσείς πώς το ακούτε αυτό? Θεωρείτε ότι μέσα από την εκλογική διαδικασία και μέσα από τα κόμματα και μέσα από αυτό το σύνταγμα το οποίο έχουν καταπατήσει θα αλλάξουν τα πράγματα?
0: Κύριε Σερέτη, αν οι εκλογές δεν ήταν προς καλό του λαού θα είχαν εκλεγεί παράνομες. Από την άλλη, δεν υπάρχει περίπτωση όσο εναλλάσσουν, όπως αυτό είπαμε πριν, ότι να γίνεται τον deal τώρα, υπόγειο deal μεταξύ τους, να κάνεις αμαράς κόμμα, να πάρεις δεσταναστημένους, να φύγουν τις οτάξεις και να στέγει δημοκρατία. Όσο γίνονται αυτές οι συμφωνίες, οι υπόγειες και εμείς τις τρώμε πραγματικά αμάστητες ο λαός, τόσο θα είναι οι ζωές μας κάθε μέρα και χειρότερες. Μόνο αν το σύστημα καταρρεύσει με κρότο μπορεί να χτιστεί ένα καλύτερο αύριο. Όσο γίνονται απλά εναλλαγή προσώπων, αλλά το ίδιο σύστημα μας κυβερνάει, μην περιμένετε καλύτερη μέρα να έρθει ποτέ στη χώρα. Κάθε μέρα θα είναι και χειρότερη.
1: Και τι θα κάνουμε τώρα δηλαδή? Έχουμε αποφασίσει και ακούω πολλούς να λένε ότι δεν υπάρχει σωτηρία.
0: Αυτό δεν υπάρχει σωτηρία.
1: Είναι απεσιόδοξο.
0: Δεν είναι μόνο απεσιόδοξο, είναι παγίδα.
1: Ναι.
0: Και τόσο λέμε δεν υπάρχει σωτηρία, τόσο αφήνουμε αυτούς στο συνδοσία να κάνουν τι θέλουν. Σωτηρία υπάρχει. Αν ο καθένας προσωπικά από εμάς, ο καθένας και η καθεμία προσωπικά από εμάς, αναλάβει την ευθύνη της επιλογής και το κόστος της επιλογής, και ότι πρέπει να καταλάβουμε ότι μόνο με γενναίες αποφάσεις και με σιδερένια θέληση και πίστη μπορεί να έρθει ένα καλύτερο αύριο τον τόπο. Και πάνω απ' όλα, να αλλάξουμε όχι τα λάθη παρελθόντος. Να πάψουμε να είμαστε ραγιάδες, να πάψουμε να είμαστε δειλοί. Ξέρετε, Σιρέτη, δεν είμαι ρατσιστής στη ζωή μου με τίποτα. Με σεξουαλικό προσδιορισμό ανθρώπου δεν με ενδιαφέρει. Τι κάνει στο κρεβάτι του καθένας, αν δεν με ενοχλεί εμένα και τα μάτια μου και τα παιδιά μου, δεν με ενδιαφέρει, κύριε Σιρέτη.
1: Ναι, κατανοητό.
0: Έτσι, το χρώμα του ανθρώπου. Τη θρησία του ανθρώπου. Θρησιεύουν μόνο θρησίες όταν δεν επιβάλλουν σε κάτι σε μένα, στη δική μου θρησία. Να κάνω κι εγώ το ίδιο. Ό,τι κάνει καθένας για τον εαυτό του, ούτε χρώμα πίνει ούτε τίποτα. Με δύο κατηγορίες ανθρώπων είμαι ρατσιστής. Με τους δειλούς και με τους ηλίθιους. Και δυστυχώς είναι η πλειοψηφία πλέον, κύριε Σερέτη, και γι' αυτό είναι δύσκολο να συνυπάρξεις έξω στην κοινωνία, ακόμα και να πεις δύο κουβέντες με έναν άνθρωπο. Ποιοι είμαστε εμείς που μπορούμε να τα αλλάξουμε εμείς, λέει? Ή ποιοι είμαστε εμείς, ρε? Ποιοι είναι αυτοί που μας τα κάνουν? Έχουν αναρωτηθεί ποτέ ο λαός ποια πρόσωπα είναι? Άμα τους γνωρίσει κανείς, Σερέτη, προσωπικά, άμα τους δει την καθημερινότητά τους, θα κάνει πιο σηκώτατα τα γέλια με τους περισσότερους.
1: Ναι.
0: Είναι το Καραγκιόζης, για το Καραγκιόζης, όταν λέμε κάποιον Καραγκιόζη, να τον μειώσουμε, είναι λάθος, διότι μεγάλωσε γενιές δεν είναι ο Καραγκιόζης, αλλά επειδή χρησιμοποιεί τη λέξη αυτή κατά κόρον, ο Καραγκιόζης μπροστά τους ήταν καλός. Οι άνθρωποι είναι ηλίθιοι, είναι φθηνοί, είναι ανθρωπάκια χωρίς ανάστημα, που το μόνο τους εφόδιο για να ανέβουν ψηλά ήταν το γλύψιμο και το και ότι ήταν πιστά και πάω κοστιλιά.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Θεωρώ το ότι η ελληνική κοινωνία είναι οι περισσότεροι δεν έχουν, ας πούμε, κάτσει να επεξεργαστεί κάποια πράγματα, δεν έχουν ασχοληθεί. Γιατί δεν θεωρώ ότι δεν είναι έξυπνοι οι περισσότεροι, θεωρώ ότι είναι αδιάφοροι με αυτά που συμβαίνουν με την πολιτική. Και κάπως έτσι αυτή η χαζομάρα, ας την ονομάσουμε έτσι λίγο πιο χαλαρά, θα την ονομάσω χαζομάρα, αυτή η χαζομάρα που τους δέρνει, για να μην πω καμιά άλλη λέξη, κάνει πολύ μεγάλο κακό. Κάνει πάρα πολύ μεγάλο κακό. Διότι οι Έλληνες θα έπρεπε να είναι ενεργοί πολίτες. Όσο περισσότεροι είμαστε ενεργοί πολίτες, τόσο πιο εύκολα μπορούμε να αντιδράσουμε σε όλα αυτά. Και βλέπω ότι στους 100 να αντιδράνε οι 10. Θα βάλω ένα 10% στην Ελλάδα ότι αντιδράνε πραγματικά.
0: Να ξέρετε ότι διαχρονικά στην ιστορία μας ποτέ δεν ήταν, αν εξαιρέσεις κάποιες στιγμές, το 40 μας επιτέθηκαν ξεκάθαρα.

έχει πετύχει πράγματα στην καριέρα του και δείχνει, έχει δείξει ότι είναι ο προπονητής που μπορεί να ανταποκριθεί και στη συνέχεια θέλαμε πρώτα λέει να μάθουμε όσο περισσότερα πράγματα μπορούσαμε και συνέχεια να τον προσεγγίσουμε και να τον πείσουμε για το project χαρακτηριστικά. Ο Λύση δουλεύει 15 χρόνια στην Ισπανία, είναι προπονητής ο οποίος είχε προτάσει πέρσι από τη Λα Λίγκα, πολλές προτάσεις, πήγε τελικά στην Οσασούνα με την οποία μέχρι τα μέσα του δεύτερου γύρου διεκδικούσε και Ευρώπη, μια μικρομεσαία ομάδα στην Ισπανία, η Οσασούνα, και πήγε πάρα πολύ καλά και οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ ουσιαστικά τι κάνανε αυτό το χρονικό διάστημα, ρίξανε στάχτη στα μάτια όλων με τον Πούσιτς και αυτό που τουλάχιστον έγινε ήταν ότι όλος ο κόσμος πίστεψε ότι ο ΠΑΟΚ πάει να πάρει τον Πούσιτς και τελικά ο ΠΑΟΚ κατέληξε στον Αλέσιο Λύση, ο οποίος θα είναι αυτός ο οποίος θα αναλάβει την ομάδα από εδώ και πέρα. Θεωρώ ότι σύμφωνα, γιατί πέσανε πάρα πολλά μηνύματα και τηλεφωνήματα από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστό το όνομα από εμάς, μου τηλεφώνησε πολλοί κόσμος και με έστειλε μηνύματα πολλοί κόσμος. Παιδιά, εγώ μετέφερα την πληροφορία την οποία έχω και είναι βέβαιη, γιατί το επιβεβαιώνει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ και νομίζω ότι από ένα σημείο και μετά, έτσι όπως είναι η κατάσταση, νομίζω ότι όλοι πρέπει να δούμε τώρα τι μπορεί να πετύχει ο Λύση από εδώ και πέρα και είναι ένας προπονητής νέος, φιλόδοξος. Τον προπονητή αυτόν τον φέρνουν ο Μάτος και ο Βιερίνια, όπως αναφέρει η διαρροή της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Ο Αλέσιο Λύση, ο οποίος είναι προπονητής από τουλάχιστον έχουμε και τις σχετικές πληροφορίες, είναι προπονητής ο οποίος δεν καταλαβαίνει τίποτα όσον αφορά τη δουλειά, πάρα πολύ δουλευταράς προπονητής, προπονητής ο οποίος και στις ομάδες που δούλεψε έχει φέρει καλά αποτελέσματα, πολύ καλά αποτελέσματα, και θεωρώ ότι και στον ΠΑΟΚ πρέπει να το βοηθήσουν για να φέρει τα καλά αποτελέσματα. Άλλωστε, από ό,τι είμαι σε θέση να γνωρίζω, όλες οι εισηγήσεις τις οποίες έκανε ο Λύση με το που έγινε η συμφωνία ήταν εισηγήσεις τις οποίες ο ΠΑΟΚ τις αποδέχτηκε, ο κύριος Ιβάν Σαββίδης και όλοι οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ. Έτσι λοιπόν νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ οδεύει σε μια εποχή του Αλέσιου Λύση που όπως όλα δείχνουν θα αλλάξει πάρα πολλά πράγματα στον δικέφαλο του Βόρα, και αυτό θέλει να κάνει ο Ιβάν Σαββίδης, θέλει να τα αλλάξει όλα, και φιλόδοξο προπονητή είναι στο ίδιο ακριβώς πλαίσιο όταν είχε πάρει τον Ρασβάν Λουτσέσκου, ο οποίος δούλευε στην Ξάνθη, όταν είχε πάρει τον Γιώργο Δόνη που δεν είχε μεγάλη παρουσία κλπ, όταν είχε πάρει τον Βλάνταν Ίβιτς, όταν είχε πάρει τον Αμπέλ Φερέιρα που και αυτός δούλευε στην Μπράγκα, όχι σε καμιά τεράστια ομάδα. Είναι ο προπονητής ο οποίος θα του δοθεί δυνατότητα για να δουλέψει στον ΠΑΟΚ και νομίζω ότι από ένα σημείο και μετά αυτό που περιμένουμε όλοι να δούμε είναι να στηριχθεί από τον Ιβάν Σαββίδη, έτσι, και να μπορέσει να δώσει αυτό που περιμένουν όλοι, κάτι διαφορετικό στην επόμενη χρονιά. Νομίζω ότι, και επίσης από ό,τι είμαι σε θέση να γνωρίζω, είναι σίγουρα διετές, μπορεί να είναι και μεγαλύτερο το συμβόλαιο του συγκεκριμένου, πάντως δικαιωθήκαμε πλήρως, γιατί σας λέγαμε πριν από ώρα δεν υπάρχει θέμα του Πούσιτς και ότι άλλος είναι ο προπονητής ο οποίος προέρχεται από την Ισπανία, και φαίνεται τώρα ότι ο Αλέσιο Λύση είναι αυτός ο οποίος είναι ο εκλεκτός του ΠΑΟΚ και θα είναι στην τεχνική ηγεσία της ομάδας ο νέος προπονητής του δικεφάλου του Βορρά. Αυτός είναι ο Αλέσιο Λύση και νομίζω ότι θα περιμένω και την επίσημη ανακοίνωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, η οποία αναμένεται

μέχρι το απόγευμα ενδεχομένως να βγει ότι ο Λίτσι είναι ο καινούργιος προπονητής του Δικεφάλου του Βορρά. 40 ετών, αφήνει τη Λα Λίγκα για τον ΠΑΟΚ και αυτός προχωράει κανονικά με το Δικέφαλο του Βορρά. Σήμερα ανακοινώθηκε επίσης επισήμως, είναι μια είδηση αυτή τώρα βγαίνει, ότι νέος προπονητής του ΑΠΟΕΛ είναι ο Νίκος Παπαδόπουλος και τυπικό είναι αυτό. Πρώην προπονητής του Λεβαδιακού, ο οποίος θα συνεχίσει στην Κύπρο και στην ομάδα του ΑΠΟΕΛ, λένε οι τελευταίες πληροφορίες τις οποίες έχουμε. Δώσαμε όλες τις πληροφορίες. Δώσαμε το όνομα του καινούργιου προπονητή του ΠΑΟΚ μέσα από τον Focus 103,6. Αλέσιο Λίτσι λοιπόν αφήνει τη Λα Λίγκα για τον ΠΑΟΚ και έρχεται εδώ για να αναλάβει την ομάδα του Δικεφάλου του Βορρά. Περιμένουμε με ενδιαφέρον τις εξελίξεις για τον συγκεκριμένο προπονητή, την ανακοίνωση και όλα τα σχετικά. Ιταλός προπονητής, δούλεψε συνήθως, μένει λίγο πάνω από 1,5 χρόνο μέσο όρο σε κάθε ομάδα που πάει. Στην Οσασούνα έμεινε ένα χρόνο, φεύγει από την Ισπανία γιατί του άρεσε πολύ η κουβέντα που έκαναν με το Μάτος και το Βιερίνια. Τον εμπιστεύονται, έχουν ερωτήσει πάρα πολλούς. Στη Ρώμη είναι γεννημένος, 4 Νοεμβρίου του 85 γεννημένος, δηλαδή 40 χρονών στα 41, και επίσης να πω ότι είναι ένας προπονητής ο οποίος δουλεύει, δουλευταράς, αυτό θέλει τώρα ο ΠΑΟΚ. Έχει πάρει μέρος με την ομάδα του και στο Copa del Rey, όπου έχει 3 νίκες και 1 ισοπαλία και 1 ήττα. Είναι προπονητής ο οποίος κατά την εκτίμηση πολλών, εάν έχει τους παίχτες τους οποίους θέλει, μπορεί να κάνει ομάδα να δουλέψει. Και επίσης ένα σημαντικό απ' όλα, προωθεί και πιτσιρικάδες. Άμα δει δηλαδή κάποιον πιτσιρικά ο οποίος είναι καλός, αυτό που θέλει και ο ΠΑΟΚ, ένα πιτσιρικά, γιατί έμαθε για την Ακαδημία του ΠΑΟΚ και έπαθε πλάκα και εδώ και καιρό παρακολουθεί τον ΠΑΟΚ, εδώ και μέρες παρακολουθεί τον ΠΑΟΚ. Σας θυμίζω και σας λέω να μπείτε να δείτε τώρα και τα δημοσιεύματα τα οποία υπάρχουν και έχουμε για τον Αλέσιο Λίτσι. Λέγεται ότι λέει ο ΠΑΟΚ ότι τις τελευταίες εδώ και μέρες, εδώ και αρκετές εβδομάδες, εδώ και αρκετές εβδομάδες, λέει ο ΠΑΟΚ, είχαν δει τον Αλέσιο Λίτσι ο προπονητής και ξεκίνησαν την προσπάθεια κλπ. Για να τον αποκτήσουν. Εδώ και αρκετές εβδομάδες, για να καταλάβετε δηλαδή τι παιχνίδι πεζότανε στο προηγούμενο χρονικό διάστημα επικοινωνιακό από πλευράς της διοίκησης της ΠΑΕ, ΠΑΟΚ, ουσιαστικά από πλευράς όλων των ανθρώπων που είναι στο ποδοσφαιρικό τμήμα, και αυτοί μιλούσαν με τον Αλέσιο Λίτσι και η ομάδα του το επικοινωνιακό του ΠΑΟΚ έστελνε τους δημοσιογράφους στον Πούσιτς και έπεφταν τα σχετικά μπινελίκια, όπως σας είπα πριν από λίγο. Λοιπόν, την πρώτη ώρα μάθατε το όνομα του καινούργιου προπονητή του ΠΑΟΚ. Αλέσιο Λίτσι έρχεται την Κυριακή για να αναλάβει τεχνική ηγεσία. Τη Δευτέρα θα είναι στην πρώτη προπόνηση των ανθρώπων του Δικεφάλου του Βορρά. Καλή επιτυχία να το ευχηθούμε και θα επανέλθουμε μετά τα διαφημιστικά μηνύματα και το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον κύριο Κώστα Τουτσίδη. Πρέπει να διακόψουμε τώρα. Αμέσως μετά επανερχόμαστε με πολλές περισσότερες πληροφορίες και για το θέμα λύση, το θέμα των μεταγραφών του ΠΑΟΚ και επίσης μία πληροφορία ότι στην Αθήνα είναι οι Σαουδάραβες για το οριστικό deal του Άρη με Διαντή. Παίρνει λεφτά ο Καρυπίδης και κάνει μεταγραφές. Σε λίγο, στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, θα είμαστε μαζί.

0: είναι 5.
1: Φόκους στον κόσμο. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσιδής. Στον αέρα οι συνομιλίες ΗΠΑ Ιράν, καθώς η προγραμματισμένη για σήμερα συνάντηση Αμερικανών και Ιρανών εκπροσώπων στην Ελβετία ακυρώθηκε σε μια εξέλιξη που αναδεικνύει τις δυσκολίες εφαρμογής της συμφωνίας για τον τερματισμό της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Συγκρούσεις της Χεσμπολάχ με το Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο παρά τη συμφωνία. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί κατηγόρησε σήμερα το Ισραήλ ότι επιδιώκει ένα διαρκή πόλεμο μετά από τη δήλωση του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν-Γκβίρ, που είπε ότι όλος ο Λίβανος πρέπει να καεί μετά το θάνατο 4 Ισραηλινών στρατιωτών. Σημαντική αποκλιμάκωση καταγράφουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου στα 79 δολάρια το βαρέλι το πρέπει.

ψυχή μου πως λυπείς. Τα όλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.

ψυχή μου πως λυπείς. Τα όλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.

ψυχή μου πως λυπείς. Τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.